Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Πήρα τις προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά μωρί τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό.

0: Τις ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Το σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

πάρεις αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει, την τροπή θα κόψει.

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: παιχνίδι.
1: Συμμετοχή μας σε ένα παιχνίδι, να ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο στο Open, η ραδιοφωνική παραγωγή από όλους τους σταθμούς, εκπρόσωποι των σταθμών.
0: Εκπρόσωποι και κτλ.
1: Παίξαμε στον Αδύναμο Κρίκο με τη Μαρία Μπακοδήμου.
0: Έλα, παιδιά.
1: Θα γελάσουμε. Ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο, ήμασταν πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί.
0: Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και λίγο καλύτερα.
1: Θα δούμε. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε αποτελέσματα και τέτοια πράγματα. Πώς τα πήγαμε. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε ότι είναι ένα επεισόδιο γεμάτο γέλιο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε όλοι φίλοι εκεί πέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το γλεντήσαμε. Η Μαρία, δεν ξέρω.
0: Ποια Μαρία?
1: Η Μπακοδήμου. Την τρελάναμε.
0: Κάποια στιγμή λέει φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα, ελάτε στην παρέα μας. Στο πάμε πρωινό της Τρίτης. Έχουμε φτιάξει mood. Πάμε να φτιάξουμε το δικό μας το ωραίο το κλίμα, τη διάθεσή μας, για να μέχρι και τις 10 να περάσουμε υπέροχα.
1: Είχατε όρεξη σήμερα που ξυπνήσατε? Αν δεν είχατε, θα σας τη φτιάξει το πάμε πρωινό. Γιατί εμείς εδώ δουλίτσα μας. Ποια είναι η δουλίτσα μας? Να φτιάχνουμε τα πρωινά σας, να σας γεμίζουμε σχεδόν και τα δικά μας πρωινά με την παρέα μας εδώ, με υπέροχο πρόγραμμα, 3 ώρες εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει και τι δεν έχουμε
0: θέλουμε
1: ετοιμάσει.
0: Θέλουμε τηλέφωνα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τα αγαπημένα μας τηλέφωνα και τα δικά σας Viber μηνύματα online, τα οποία τα έχουμε καθιερώσει εδώ και πόσο καιρό και, και τα ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε και καινούριους. Παίρνουμε κινητάκι, έτσι. Παίρνετε κινητάκι. Πατάτε και πάνω στο Viber, αποθηκεύετε ρυθμούλης 949 για να το έχετε ούτως ή άλλως και πατάτε στο ηχείο, στο μικροφωνάκι, συγγνώμη, ή στο βίντεο και μας στέλνετε μηνύματα για να τα ακούσουμε και μαζί, να παίξουν οι φωνές σας στον αέρα.
1: Τις καλημέρες σας λοιπόν στο 6937 949 949. Τις περιμένουμε πώς και πώς.
0: Αυτή η ώρα έχει παιχνίδι όπως κάθε ώρα. Είναι το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και το άκουσα και πρόσφατα σε μια διαφήμιση. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Λοιπόν, όπου οι μικροί μας φίλοι αποκλειστικά παίρνουν τηλέφωνο, μαντεύουν τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζουν προσκλήσεις. Δύο εισιτήρια για τα Βίλα Τσινεμά.
1: Τι ώρα, 7:50.
0: Yes, θα περάσουμε τέλεια. Bye bye. Θέλω ένταση, ζωηράδα.
2: Θέλω ένταση. Έτσι. Και θέλω ζωηράδα. Γιατί μπορώ. Αμά. Τρελά.

0: Με ωραίο Γιώργο Σαμπάνη συνεχίζουμε στον ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Μπήκατε στην παρέα μας, πουλάκια μου. Για τους καινούργιους να πούμε που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949, μείνε εδώ, έχουμε εκπομπάρα κάθε πρωί. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Μόνο γέλια, αισιοδοξία και χαρά.
0: Και μηνύματα.
1: Και μηνύματα.
0: Και μηνύματα. Α. Και μηνύματα. Η Μαρία, ας πούμε, είναι καινούργια.
2: Καλημέρα, παιδιά. Όχι. Από το πληγμένο τον Κυπισό κάθε μέρα. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς και περνάει λίγο ωραία.
0: Μου, αυτές οι φωνές θα γίνουν γνωστές πια. Δηλαδή θα ακούν και οι υπόλοιποι ακροατές μας και θα βάλουμε quiz. Αυτή ποια είναι?
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα πάντα με ρυθμό. Δουλειά πολλά σε όλους.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, πάμε στα viral news να έρθουμε στα ίσα μας. Πάμε λίγο. No news, good news. Καταρχάς να πούμε ως απλοί πολίτες ότι εμείς βλέπουμε τις τιμές στις αντλίες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα υπόλοιπα.
1: Τι τραβάμε
0: σήμερα
1: κάθε μέρα.
0: Σήμερα η αμόλυβδη 2,65.
1: Πω, και πρέπει να βάλω βενζίνη σήμερα, φορτούνι.
0: Ναι, και χαρήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί είχε 1,9 μπροστά. Γιατί το Ιράν χτύπησε, λέει εδώ πέρα ο τίτλος, την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, όχι Φουρέιρα, Φουτζέιρα, και σέρνει τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, ε? Αυτά είχαμε το βράδυ. Είχαμε πλέον τέτοια πράγματα. Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά με νέες επιθέσεις. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, λέει το Ιράν. Απ' την άλλη, ο Τραμπ λέει, έτσι και χτυπήσουν, λέει, αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Πάει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι τώρα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα. Απ' την άλλη, συναγερμός στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Υπάρχει έτσι κατάσταση συναγερμού γενικότερα πέρα. Έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού το Κρεμλίνο μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους που υπάρχουν για να γίνει γενικότερο έτσι γενικευμένο πραξικόπημα. Μάλιστα, το CNN αναφέρει ότι έχει αυξηθεί δραματικά η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας με συστήματα επιτήρησης και σε σπίτια στενών συνεργατών. Του.
1: Μάλιστα.
0: Αγκυροβολημένο σε άλλο θέμα τώρα, Αθηνά μου. Στα ανοιχτά παραμένει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, των τροκτικών, της νόσους των τροκτικών. Φόβη για εξάπλωση της νόσου. Εκτελούσε υπερατλαντικό ταξίδι και αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει έτσι διεθνώς ένα περιστατικό αυτό το κρουαζιερόπλοιο, καθώς υπάρχουν 3 θάνατοι και 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με πιθανή εμφάνιση Χανταϊού εν πλώ. Ναι. Κάπου που είναι τώρα στο Μεξικό, κάπου μακριά είναι, δεν είναι στην Αρχή, είναι εκεί πέρα, στη Λατινική Αμερική είναι. Δεν είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει αυτός ο ιός εκεί μέσα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Έχουμε εκπέμψει πλέον και έχουμε πετάξει στο διάστημα και είναι πλέον σε τροχιά η πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη, Αθηνά. Η ελληνική θερμική δορυφόρη και έχουν στόχο την πρόληψη και την ανίχνευση πυρκαγιών. Πήγαμε και στο διάστημα. Και έχω ένα τελευταίο και ευχάριστο, μιας και περνάμε έτσι τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε και αυτό. Να πούμε συγχαρητήρια, συγγνώμη, στην 17χρονη Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων της Άρσης Βαρών.
1: Άντε, μπράβο το κορίτσι μας.
0: Ξεχωριστή στιγμή.
1: Και μπράβο.
0: Ναι, πήρε τα μετάλλια όταν έγινε η απονομή από τον θρύλο της Άρσης Βαρών, τον δικό μας Πύρο τον Δήμα.
1: Α, τι ωραία. Αυτά είναι ωραία νέα.
0: Πολύ κουμπάρος της κουμπάρας μου. Ο Πύρος. Μπράβο.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο στην 17χρονη Στρατουδάκη.
1: Μπράβο το κορίτσι μας.

0: Σε αυτήν την ανισόπεδη δίσκο που έχουμε μεταμορφώσει το στούντιο, είμαστε και εμείς πρωινιάτικο. Πρωί-πρωί 7 και 20 με ενέργεια, ρε παιδί μου.
1: Είστε κι εσείς, από όπου κι αν μας ακούτε, από τον πνιγμένο Κηφισό. Πηγαίνετε στη δουλειά σας, πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, εμείς είμαστε εδώ.
0: Πάμε πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Και Μιχαήλ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Αγαπώ πολύ.
1: Αγάπη.
0: Έχει στείλει και την τούρτα του φωτογραφία. Εδώ πέρα τα 8 έκλεισε ο Μιχαήλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να ζήσεις.
0: Όπως κάνουμε κάθε φορά, έχουμε στο απόϊχο έτσι τον Viral News και ένα έξτρα νέο, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν γενικά, Αθηνά μου, επηρεάζει τις διεθνείς ισορροπίες και ακουμπάει κατευθείαν στην τσέπη μας. Μερικές φορές όμως το κάνει και λίγο ύπουλα.
1: Δηλαδή,
0: έτσι. Δηλαδή εμείς, ρε παιδί μου, τώρα τι έτσι μανία έχουμε αυτές τις μέρες, και εσύ γενικότερα και εγώ. Δηλαδή να κάνουμε 2-3 ψωνάκια, ρε παιδί μου, να πληρωθήκαμε τις προάλλες, ναι. Κατευθείαν δεν θα μπεις να ψωνίσεις κάτι.
1: Μπήκαμε, ψωνίσαμε.
0: Ναι, δεν είμαστε και εμείς άνθρωποι που θα πάμε να πάρουμε τα πανάκριβα προϊόντα. Σπανίως και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε και δεν είμαστε και. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτά τα fast fashion ρούχα, ρε παιδί μου.
1: Κάνουμε, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα fast fashion ρούχα έρχονται με ανατιμήσεις.
3: Ρίξε μου ένα μαχαίρι στην καρδιά, καλύτερα να βαρέσεις πλάχνο. Όχι, Φορτούνη, μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου κόβεις τα ψώνια, θα τρελαθώ.
0: Γιατί πίσω από ένα απλό χούντι ή ένα ζευγάρι σνίκερς, Αθηνά μου, ναι, κρύβεται μια βιομηχανία που στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα πετροχημικά. Και τι αυξάνεται? Το πετρέλαιο. Λοιπόν, μαγαζάρα, Μάρα και Σάρα, όλα αυτά στο Θεό να ξέρεις σιγά σιγά.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, γιατί άσε με να φοράω ένα μπλουζάκι διαφορετικό,
0: λοιπόν,
1: κάθε μέρα.
0: Η τιμή τους εξαρτάται άμεσα από το πετρέλαιο. Γιατί λέει, αφού ανεβαίνει το κόστος των πρώτων υλών, και ποια είναι η πρώτη ύλη? Είναι τα υφάσματα. Τα υφάσματα, ναι, παράγονται σε ένα εργοστάσιο από χημικά PTA και MENG. Δεν τα ξέρω. Αυτά μέσα στο πετρέλαιο είναι πάντως.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια φοράμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φοράμε πετρέλαιο, δηλαδή παράγουμε
0: αυτές οι συνθετικές ίνες, ναι, λοιπόν, μερικές φορές έχουν και κάποια τέτοια συστατικά. Αφού λοιπόν αυξάνονται, η πρώτη ύλη δεν θα αυξηθεί και.
1: Και θα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο από αύριο με haute couture, sur mesure, ραμμένη, σε λοράν.

0: Δόλτσε καμπάνα.
1: Τι μαγιουδάκι. Λοιπόν. Ποιο μαγαζάρα. Μαγιουδάκι μόνο ό,τι κουτούρα, αγάπη μου.
0: Με τουαλέτες από αύριο εδώ. Γιατί είναι πιο οικονομικές, σου λέει, από το fast fashion.
1: Είναι μάνιο φορμάνι.
2: Θα είπεις κουστούμι είναι αυτό, φορτούνι.
1: Είναι λινό, chic. Από τη γνωστή τη μάρκα.
0: Ναι.
1: Οπότε, παιδιά, έτσι θα περιτριγυριζόμαστε και θα κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
0: Μάλιστα.
1: Πανάκριβα όλα και πανέμορφα.

0: κάνε πιο εκεί, πατάστε το λινό μου, Αθηνά.
1: Το σουρ μεζούρ.
0: Το σουρ μεζούρ εδώ στο πλακόστρωτο που είμαστε στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω, με βλέπεις πως είμαι σήμερα.
0: Σε βλέπω.
1: Δεν με έχεις σχολιάσει όμως καθόλου.
0: Γιατί, επειδή είστε και πολύ αργά χθες το βράδυ.
1: Κάτσε καλά. Δεν λάμπω.
0: Ναι. Δεν ξεβάφτηκες.
1: Ξεβάφτηκα και έκανα την περπίση που θα σου πω και θα σας προτείνω
0: αυτό
1: να κάνετε.
0: Αυτό είναι το ξεβαμένο και... δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ξεβαμένο. Λοιπόν.
0: Flawless. Flawless. Ούτε με την καλά να πήγαινες.
1: Ακούστε με προσεκτικά, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει μία αυτή τη στιγμή σειρά περπίσεις για το πρόσωπο που είναι το νούμερο ένα, το νούμερο ένα που μπορείτε να κάνετε για σας. Η Eva Bell. Έχει την εξής σειρά, η Eva Bell, Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη που αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας λοιπόν σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Η Eva Bell Hydrogel Masks που εφαρμόζουν φανταστικά στο δέρμα και εισχωρούν βαθιά μέσα. Μετά πας στις σαμπούλες προσώπου και λαιμού, το λαιμό μην το ξεχνάτε ποτέ, γιατί η ηλικία φαίνεται στο λαιμό. Αμπούλες λοιπόν προσώπου και λαιμού Eva Bell που έχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων και υαλουρονικού αλλά και βιταμίνη C στη σωστή δόση. Και τέλος κλείνεις με τις Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης, οι οποίες αποτελούν ένα booster υψηλής περιεκτικότητας, σταθερής βιταμίνη C, έψιλον, ιτζοτζόμπα και argan oil.
0: Τι ωραία.
1: Να τις αναζητήσετε σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής Eva Bell από την Intermed.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε για διάλειμμα, να δούμε λίγο τι έγινε στο Met Gala και ναι, μην μας τρολάρετε γι' αυτό.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Κάθε μέρα μας κοροϊδεύετε και μας τρολάρετε.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά δεν έχουμε ανάγκη. Έτσι. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν μειώνεται από αυτούς που πάνε να το μειώσουν. Αυτοί είναι μειωμένοι μόνοι τους.
1: Μειωμένοι.
0: Πήγαμε και εμείς τέσσερα παιχνίδια.
2: Γιατί τους λείπει αυτό που βλέπουν σε εμάς και γι' αυτό και μας κοροϊδεύουν. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη.
0: Τι ανάγκη να έχουμε.
2: Είμαστε άξιοι άνθρωποι του Μόχτου και του Κόπτου.
1: Αυτοί είμαστε φορτούνοι.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ. Το smartphone μου.
9: Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Ναι, έλα, Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
12: Είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά!
17: Πάμε σούπερ μάρκετ!
15: Ναι!
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
15: Happy Mastercard Day!
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
23: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
22: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
23: Χιλιάδες προσωπία.
22: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
24: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
25: Σίγουρα έχω κρύψει.
22: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
27: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: And now we are on air, because we παίζουμε ένα παιχνίδι off air, ναι. Και πραγματικά είμαι τώρα στη φάση που έχω βρει το γράμμα. Το έχω βρει,
1: ναι,
0: το έχω κάνει.
1: Έχεις,
0: εντάξει,
1: βρει το γράμμα και τώρα πρέπει να σκεφτείς μια χώρα με αυτό το γράμμα.
0: Σκέφτομαι.
1: Ωραία. Θα το συνεχίσουμε μετά τώρα, γιατί εδώ έχει κάτι ξένα. Πολύ, όπως έλεγε ο Ζήκος, τα βλέπω τα ανάσκελα τα γράμματα.
0: Παιδί μου, πες μου ποιο είναι το επόμενο για να μπορώ να σκεφτώ.
1: Now go to the next letter. Example, if you had B, go to C.
0: Πήγα, go, went.
1: Ωραία. Σκέψου ένα μεγάλο ή μικρό ζώο.
0: Το σκέφτηκα.
1: Από τον... Ωραία.
0: Έχει χάρη.
1: Σκέψου το χρώμα από το ζώο.
0: Το σκέφτηκα.
1: Ναι. There's no grey elephants in Denmark. Είναι η απάντηση.
0: Θα τρελαθώ.
1: Τι αυτό έχει σκεφτεί?
0: Ναι. Δανία, ελέφαντας και γκρι.
1: Άχι το καλό.
0: Αθηνά.
1: Παιδιά, να το κάνουμε και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Μαντεύεις τη σκέψη.
1: Εδώ είναι ένα παιχνίδι.
0: Όχι, αγάπη μου, απλά έχουν κάνει ένα παιχνίδι που πάντα ο αριθμός θα βγαίνει το 4. Πάντα. Δανία θα πεις από το Δέλτα. Θα σκεφτείς από το Ε μετά τον ελέφαντα. Ελέφαντ.
1: Ωραία.
0: Έλα, η πονηρή.
1: Σήμερα έχουμε παιχνίδια και γλωσσοδέτες θέμα,
0: πονηρή
1: λοιπόν.
0: Είμαι.
1: Να ξέρετε, στο Πάμε Πρωί.
0: Που λέει και το μήμου.
1: Στο Πάμε Πρωινό έχουμε θέματα, quiz, γλωσσοδέτες, τέτοια. Κάνουμε τέτοια, έχουμε παιχνιδιάρικη διάθεση.
0: Και φυσικά, ακού τώρα εδώ, 50 χρόνια μασού της Αθηνά μου και σούπερ δώρα κάθε μέρα. Εδώ εσύ τα λέω. Έτσι, τι δώρα θα αναρωτηθείς εσύ. 150 τυχεροί αν κοιτούσες προς τα δω, για 50 μέρες θα κερδίσουν ένα iPhone 17 Αθηνά. 200 ευρώ σε πόντου στη Mastercard που δεν με βλέπεις και 200 ευρώ για καύσιμα VIN.
1: Ναι.
0: Και πώς συμμετέχω, θα με ρωτήσεις, θα σου πω εγώ.
1: Σου πω, ναι.
0: Με κάθε αγορά με τη Mastercard, πώς να το κάνω τώρα, να παραγγείλω από το e-shop ή να πάω για ψώνια και τα δύο. Κάθε αγορά με 5 ευρώ, Mastercard με το μασούτι που αγαπάμε πάρα πολύ για να κερδίσεις αυτά τα δώρα που σας είπα. Γρήγορα κίνηση καιρό.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε.
1: Πράκτο Αρβοφού, σήκωσε τον ντρόουν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Ψάχνω να βρω τι γίνεται στους δρόμους. Α. Δύσκολο ποτηλιάρισμα πρωινό, δεν ξέρω τι έγινε. Παιδιά, τι μας βρήκε στο κατέβασμα του ποταμιού. Δηλαδή, από τη Λυκόβρηση ψηλά εκεί πριν την Κηφισιά και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχει ποτηλιάρισμα και προς την άνοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, η Συγκρού προς τα πάνω κολλάει, η Βασιλέως Κωνσταντίνο επίσης, σιγά σιγά με υπομονή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα βρείτε μπροστά σας, αν πηγαίνετε με το Χαϊδάρι και το Σχιστό, προς την Ελευσίνα.
27: Ο καιρό σήμερα.
1: Όπως προείπα, σήμερα έχουμε θέμα στο Πάμε Πρωινό με παιχνιδιάρικη διάθεση για την Ετρίτη.
0: Ναι.
1: Γλωσσοδέτες, θα τα πούμε και μετά στο για πες. Quiz, διάφορα. Mm-hmm, έτσι, παιχνιδάκια από του μυαλού, mind hacks και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε, όσο φίλο, θα φτιάξω τον καιρό σήμερα με ένα γλωσσοδέτη. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά και ό,τι καταλάβετε. Σήμερα ο καιρός στην Αττική. Σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο καιρό μπερδεματοποιήθηκε. Και προκαλώ να το πείτε. Μη μου κλείσει εμένα τα μάτια, Φορτούνη.
0: Μου ήρθε σκοτωδίνη.
1: Σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο καιρό μπερματοποιήθηκε. Τι θα πει αυτό? Έχει ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, ζέστη, το απόγευμα δροσούλα και όλα αυτά ένα μπερδεγουέι μέσα στην άνοιξη. Σας άρεσε ο γλωσσοδέτης?

0: κακοκαιροποιήθηκε.
1: Παιδιά, χαμπάρι δεν έχω. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα έχουμε να κάνουμε και με γλωσσοδέτες και με λοιπά.
2: Σκεφτείτε τον αγαπημένο σας γλωσσοδέτη και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Έλα, παιδιά, εμείς δεν μπερδευόμαστε ποτέ. Είμαστε σπαθοί. Δεν μπερδευόμαστε ποτέ.

0: Χαμούλης, Αθηνά, χαμούλης. Ναι. Ήδη έχω ζεστάνει τη γλώσσα μου για να πάμε στο θέμα ημέρας, έτσι. Ναι. Γιατί κάπως μου τα έχει μπουρδουκλώσει εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, τον ενημέρωνα και... Ρίξε το θέμα ημέρας, λοιπόν. Εδώ στο πάμε πρωινό, έτσι για να ξυπνάμε, ανοίγουμε το θέμα ημέρας, να το έχουμε να το συζητάμε κατά τη διάρκεια της τρίωρης εκπομπής μας. Πώς το συζητάμε, εμείς το θέτουμε και εσείς στο 6937949949, το Viber του σταθμού μας στέλνετε τις απαντήσεις.
0: Τι να συζητήσουμε, παιδί μου, τώρα, πώς μου τα έχεις κάνει εδώ πέρα.
1: Σήμερα θέλω ηχητικό. Θέλω να πας στο Viber του ρυθμού.
0: Εσύ
1: που με ακούς ακροατή, στο 6937949949, να πατήσεις εσύ στην κάμερα, δεν θα παίξει η εικόνα σου. Τον ήχο θα πάρουμε ή στο μικροφωνάκι και να μου στείλεις ηχητικό.
0: Τι?
1: Τον αγαπημένο σου γλωσσοδέτη. Να θυμηθούμε τα παλιά που κάναμε όταν ήμασταν μικρά
0: και φόβος,
1: παιδιά.
0: Το πολύ κακό παιχνίδι για μένα. Δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί δεν τα πήγαινα καλά. Δεν ήξερα και. Δεν ξέρω. Πώς δεν μαθαίνεις μια συγκεκριμένη διαδικασία με τίποτα, μια ηλεκτρική συσκευή και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Έτσι και με τους γλωσσοδέτες. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να τους αποστηθίζω και να τους θυμάμαι. Δεν μ' άρεσε.
1: Εγώ ήμουν πολύ καλή και μάλιστα
0: καλή,
1: επειδή, να ξέρω. Γιατί υπάρχει και η μεγαλύτερη λέξη των Αριστοφάνη, τη Εκκλησιάζουσε. Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη που περιγράφει φαγητά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πόσες αυτή την έλεγα εγώ. Πάρα πολλές και πάρα πολλά γράμματα. Αυτή την μπορούσα εγώ να την πω
0: να την
1: όταν παίζαμε τη Εκκλησιάζουσε.
0: Είχατε το κιού.
1: 172 γράμματα, 78 συλλαβές και 27
0: συλλαβές. 78 συλλαβές απ' έξω.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη λέξη, να ξέρεις.
0: Το θυμόσουν απ' έξω ή στο έλεγαν στο αυτή.
1: Όχι, το είχαμε μάθει απ' έξω και το λέγαμε.
0: Έλα, Παναγία.
1: Ναι.
0: Μου.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε γλωσσοδέτες που λέγαμε μικρά. Εγώ, ας πούμε, ένας που με δυσκόλευε. Θα σας πω πρώτα τον αγαπημένο μου. Ο αγαπημένος μου ήταν: ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμόνο σήκω το παϊδοκοκαλιάστηκε. Έντερο φλεγμόνο σήκω το παϊδοκοκαλιάστηκε.
0: Σε καμία περίπτωση. Μπράβο, Αθηνά, ναι. Αυτό είναι ταλέντο.
1: Και το χειρότερο μου, ναι, επειδή είχε πάρα πολλά ρο μέσα και μπερδευόμουν. Ήτανε το κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
0: Μοιάζει με αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ έναν ήξερα.
1: Ποιον?
0: Το ποδάρι της καρέκλας ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
1: Ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. Εύκολο είναι αυτό που λες
0: αυτό
1: εσύ.
0: Αυτό ξέρω μόνο. Και το παπά σου παχής έφαγε παχιά φακή, γιατί παπαχή έφαγε παχιά φακή.
1: Α, καλά το πας.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Τι δυσκολία έχεις?
0: Εντάξει, αυτά τα άμαθα από παγαλία.
1: Για πες το κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Γρήγορα.
0: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Α, μία τρίγρη με τρία τριγράκια. Ή και το άλλο που μας έβαζε η γιαγιά, η Τίκο, να λέμε. Είναι συνέχεια. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Πες το γρήγορα.
1: Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Καλά, η γιαγιά σου ήταν λίγο.
0: Ήταν λίγο shocking.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο 6937949949, έτσι για να γελάσουμε σήμερα ηχητικά με τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Δεν θέλω να το πεις σωστά. Θέλω να πατήσεις το μικρόφωνο, να το πεις γρήγορα και όπως είναι να το στείλεις. Ναι, φίλε, να γελάσουμε.
0: Έχουμε πάρτι, έχουμε πάρτι.
2: Έχει πάρτι στο νησί. Είσαι καλεσμένη και ο
1: Σιφέρκη.
3: Και γυρνάει και τι μου λέει? 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου στο ρυθμό 949. Και οι συναυλίες μας και τα καλοκαίρια μας. 210-6835-722 είναι το τηλέφωνο που καλούν τώρα οι μικροί μας φίλοι για να παίξουν.
1: Για πάμε, γιατί το παπάκι πάει στην ποταμιά και δίνει δύο προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Να πάτε να δείτε τις ταινίες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο, και να ψάξετε για το Village Pass, έτσι. 210-6835-722 καλούν τα μικρά παπάκια μας για να παίξουν με το μεγάλο παπάκι.
0: Λοιπόν, θέλουμε το πρώτο παπάκι που παίρνει να κερδίζει. Έτσι. Αν δεν το βρίσκει, βέβαια, θα πάμε στο επόμενο. Όσοι δεν προλαβαίνετε να παίξετε, γιατί βλέπω πολλά τηλέφωνα,
1: ναι,
0: και είναι πολλά τα παιδάκια αυτή τη στιγμή που,
1: μπράβο,
0: είναι στην αναμονή, η αλήθεια είναι αυτή, να μην στεναχωριούνται, γιατί και αύριο και μεθαύριο θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάθε μέρα θα παίζουμε. Όλα τα παιδάκια θα κερδίσουν, όλα τα παιδάκια θα βγουν στον αέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι?
2: Καλημέρα.
1: Καλώ το να. Ποιο είναι στη γραμμή?
2: Με λένε Χρήστο.
1: Έλα, νωρίστε, βρε Χρήστο μου. Έλα, βρε, πόσο χρόνο είσαι?
2: 10.
1: Σούπερ. Δηλαδή πα τάξη?
2: Πέμπτη.
1: Φανταστικά.
0: Εντάξει, θα το βρει ο Χρήστος από
1: ό,τι φαίνεται. Ο Χρήστος θα το βρει.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Φαίνεται.
0: Πάμε να βουτήξουμε.
1: Πάμε. Παπάκι πάει, καλέ παπί. Βούτα παπάκι και κολύμπα προς το βυθό. Πες μας τη φράση.
2: Ο
1: Χαράς ψάρεψε
2: πολλά άρια στο ποτάμι.
1: Πάρα πολύ καλός, φίλε.
0: Αποκλείεται, ρε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο, ρε, φίλε.
1: Βρήκες το γλωσσοδέτη με τη μία. Βρε Χρήστο μου, τι έξυπνος που είσαι. Πού σε πατυχαίνουμε τώρα? Πας στο σχολείο?
2: Ναι, τώρα είμαι στα μάτια.
1: Σούπερ.
0: Μπράβο, ρε,
1: με ποιον θα πας σινεμά?
2: Μάλλον με τον
1: μπαμπά
2: μου.
1: Τέλεια, να περάσετε ωραία.
0: Να περάσετε καταπληκτικά, σε ευχαριστούμε που συμμετείχες.
1: Ευχαριστούμε που μας πήρες, Χρήστο.
0: Καλό μάθημα, γεια σου, γεια σου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, κρεμαστή Ρόδο.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Μαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Το νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε λοιπόν αγκαζέ για δύο ρίτσες μαζί, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα. Και άκουσα στο δρόμο ότι βάλατε θέμα ημέρας, γλωσσοδέτη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να είχα κάτι συγκεκριμένο πέρα από το άσπρη, πέτρα ξέξασπρη και από τον λίγο ξεξεσπρότερη.
2: Οκ.
1: Εντάξει.
2: Για πες μας τώρα εσύ. Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
3: Γρήγορα. Μας ευθυλίσει.
1: Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Κολαράκι, πας να πεις. Ξεκάθαρα.
3: Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι.
1: Η γιαγιά μου μου έλεγε πες λιάμπτακο γρήγορα.
3: Λιάμπτακο.
1: Γρήγορα όμως.
3: Λιάμπτακο, λιάμπτακο, λιάμπτακο.
1: Έχει πολλά τέτοια, να ξέρεις. Οι γιαγιάδες μας τα σόκιν τότε ήταν τέτοια.
2: Τι ωραία.
1: Ποίηματα.
3: Τέτοια μου λέγε και εμένα.
1: Δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε κινητά. Τηλεοράσεις τίποτα, τύπ, δεν υπήρχαν.
3: Πάντως άρεσε, δεν ξέρετε.
2: Κάνανε τέτοια πικάντικα.
1: Ναι, ναι, πικαντικάκια.
3: Τους άρεσε, μας έχουν στείλει κάμποσα μηνύματα. Θέλουμε και τις φωνούλες σας και να κάνετε και κανένα σαρδάμ. Αυτό είναι το αστείο.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Είπατε και το παπά σου παχύ έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγε παχιά φακή.
3: Και το ποδάρι της καρέκλας ξεκάρεκλο ποδαριάστηκε.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που είπε η Αθηνά.
2: Ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμόνο σηκωτόπαιδο κοκαλιάστηκε.
3: Καλά, και να κάνει και λάθος δεν ξέρουμε αν το είπε σωστά
2: τώρα. Όχι, όχι. Σωστά το λέει.
1: Πώς εντεροφλεγμονοσικοτοπαϊδοκοκαλιάστηκε. Πες το αργά για να καταλάβω τι λες.
2: Εντεροφλεγμονοσικοτοπαϊδοκοκαλιάστηκε.
3: Έγινε.
2: Εδώ στον Αριστοφάνη λέγαμε λοπαδοτέμαχο, έλαχο, γαλαίο, κρανίο, λείψανο, δρυμή, πότε. Και πάει λέγοντας δύο λεπτά λέξη.
1: Το λέγατε όλοι μαζί.
2: Ναι, όχι, το λέγαμε μεμονωμένα. Ένας το έλεγε και οι άλλοι επαναλαμβάνανε το χωρικό.
3: Θα με είχε πιάσει κρίση πανικού να επιβλώθησα με αυτό και έλεγε Παναγία μου, πρέπει να το μάθω.
1: Ξέρεις τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Όχι. Όταν είμαι σε μια συνθήκη τύπου θεατρική που τραγουδάμε όλοι μαζί και είμαστε. Playback.
3: Λείψη
1: και κλείνω το τίποτα. Σιγά μην καταλάβουν από τις 20 γονές ότι λείπει η δουλειά.
3: Σωστό. Άμα το κάνουμε όλοι όμως και πάμε 1, 2, 3.
1: Και στο τραγούδι το έχω κάνει. Επειδή δεν άκουγα τη φωνή μου, λέω από το να βγάλω μια φωνή που να είναι φάλτσα. Σωστό. Γιατί δεν την ακούω. Playback, άσε τις υπόλοιπες.
2: Εμείς αγάπη μου ήμασταν 25 φωνές και άμα δεν έβγαζε το κιχ, είχε τον κρεουνάκι από κάτω. Δεν ακούγεται η φωνή δική σου.
1: Είναι μερικοί που τα ακούνε όλα.
2: Ναι,
1: όλα παιδιά.
2: Αυτό είναι συνθέτη.
3: Λοιπόν,
1: πάμε γιατί επιστρέφουμε με το όλα στη φόρα, ε? Και είναι δυνατό σε μέρη.
2: Πολύ.
3: Χωρίς αρδάμ.
4: Ένα φυλαδί. Ένα φυλαδί. Συγγνώμη.
2: Φυλάδιο.
4: Όχι.
2: Ένα γκαζάκι.
4: Ένα γκαζάκι.
0: Ρυθμός 9.

0: Θα μας πάρεις μακριά, θα μας πας σε άλλα μέρη. Φύσα, θάλασσα, πλατιά. Φύσα γέρι. Όλα στη φόρα, δώστε τώρα.
1: Γνωρίστε γλωσσοδέτης. Πες το ξανά μου.
2: Όλα στη φόρα.

0: αυτά όλα γίνονται, αλλά γίνονται όλα.
1: Ε, βέβαια.
0: Σύμφωνα με τον Ηλία Γκότσι,
1: ναι,
0: δεν γίνονται όλα για τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Γιατί,
2: δεν γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί του είχε γίνει πρόταση.
2: Γι' αυτό πήγε στο τζαζ τώρα.
0: Είπε στο Φάνη, στο Sky, ότι στη συνέντευξή του, ότι του δόθηκε ένα ποσό. Κρατηθείτε.
2: Διστάξεως.
0: Κρατηθείτε. Κρατιέστε.
2: Ναι.
0: 500.000 ευρώ.
1: Τι?
0: Μισό εκατομμύριο. Του προτάθηκε να πάρει για να γίνει ο πρωταγωνιστής στο Bachelor.
1: Και δεν εξωτερικό.
0: Πήγε. Δεν πήγε.
2: Γιατί,
1: γιατί?
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες.
1: Καμογέννα, έλα μου, τι.
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες.
1: Α.
0: Ναι. Και του δίνανε αυτό το ποσό το οποίο.
1: Εντάξει, άμα πας σε Bachelor με γκέι, πρέπει να είσαι γκέι.
2: Ναι,
1: straight τώρα πώς θα.
0: Τώρα κοίταξε, δεν ξέρω αυτός τι έπρεπε να γίνει. Λογικά έπρεπε να φλερτάρεις. Ναι,
2: παιδί
0: έπρεπε
2: μου,
0: να φλερτάρεις.
1: Καλέ, φιλιούνται κιόλας.
2: Φιλιούνται, ναι, έχουν χαϊδέματα, έχουν τα ραντεβουδάκια τους.
0: Και θα τον διεκδικούσαν
2: και αυτή η παραγωγή.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, στο εξωτερικό.
1: Α, όχι στην Ελλάδα.
0: Εξωτερικό.
2: Αυτή η παραγωγή δεν πρέπει πριν προτείνει κάτι τέτοιο σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να δει λίγο και τον προσανατολισμό του, πώς έχει τοποθετηθεί.
1: Δεν του νοιάζει, σου λέει μπορεί αυτός για τα λεφτά να το κάνει.
0: Να τον διεκδικήσουν.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι απαραίτητο,
1: δεν είναι απαραίτητο να τα φτιάξεις, να κάνεις σεξ.
0: Όχι.
2: Α, μπορείς και να απορρίψεις.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εξ αρχής είναι χαμένο το παιχνίδι. Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αλλά αν είσαι, ρε παιδί μου, γκέι και πας, ναι, μπορεί να βρεις ένα σύντροφο.
2: Ναι, αλλά
1: αν είσαι straight.
2: Αυτό λέω.
1: Γι' αυτό του δώσανε, αγάπη μου, μισό μύριο.
0: Και δεν τα πήρε.
2: Και λέει ποιος ξέρει, μπορεί και να, κατά βάθος να είναι λίγο. Θα το βρούμε την άκρη.
1: Όχι, λες μετά, μωρέ μήπως είμαι.
0: Πόσα,
2: 500.000.
1: Μπράβο του πάντως.
2: Εντάξει, εγώ δεν είχα ποτέ.
1: Γιατί δεν είναι λίγα παιδιά, είναι μισομύριο έτσι.
0: Δεν είναι λίγα. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω και θα σας πάω, Φορτούνη, βάλε μου κάτι πολύ ερωτικό. Γιατί ένας νέος έρωτας, καθώς φαίνεται, καθώς γράφεται στα σαν. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά.
1: Ναι.
0: Αλλά γράφτηκε, τα sites το γράψαν.
2: Φίκαλα.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real Life,
1: yeah,
0: δύο ηθοποιοί ήρθαν πάρα πολύ κοντά μέσα από συνεργασία τους.
1: Ποιοι, ποιοι.
2: Okay.
0: Η χημεία τους,
1: ναι,
0: δεν έμεινε μόνο πάνω στη σκηνή.
1: Έλα μου.
0: Έβαλε φωτιά στα σενάρια.
1: Φωτιά στα μποντζάκια μας.
0: Που θέλουν αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, εκτός από φίλοι, να είναι και εραστές. Τόλης Παπαδημητρίου και Πινελόπη Πλάκα.
2: Μας κάνεις πλάκα. Μας κάνεις πλάκα.
1: Πολύ δυνατός.

0: Και έχει κάνει και εμφανίσει, νομίζω.
1: Ναι, γράφει κείμενα.
0: Εγώ που δεν είμαι πολύ των ηθοποιών, δεν τη γνωρίζω. Η κυρία.
1: Η Πινελόπη Πλάκα.
0: Α, ναι, και την Πινελόπη
1: μία
0: Πλάκα.
1: Μία κοπέλα, έτσι.
0: Σωστά. Ωραίο ζευγάρι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με λίγο. Ας
2: μπράβο,
1: πούμε,
2: πάντως να πούμε στα παιδιά.
1: Αν ισχύει, βέβαια. Με λάμψη θα κλείσω. Θα σας πάω. Παιδιά, έγινε το Met Gala. Και μπορεί, ναι. Ζω για τη στιγμή που η Μπέτι Μαγκύρα θα κάνει μια εμφάνιση στο Met Gala. Αν με ακούτε στη Νέα Υόρκη,
2: μην
1: σας παρακαλώ.
2: Μην φτάσω στην ηλικία της Jane Fonda όμως. Να πάω τώρα, μέσα στη δεκαετία,
1: φίλε,
2: αυτή,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Ναι. Τι θα έκανες αν είχες θέμα,
2: καλά,
1: λοιπόν, όπως είχαν
2: παγόνια,
1: φέτα.
2: Παγόνια θα την ομάδα.
1: Φέτος είχαν θέμα costume art στο Met Gala.
2: Θα πήγαινα ντυμένη γλυπτό.
1: Α, μπράβο. Σαν τη Heidi Klum.
2: Η Heidi Klum πήγε γλυκτό.
1: Το έκανε, ναι.
2: Το έκανε, για να τη δω.
1: Λαμπερές εμφανίσεις, εκπληκτικές εμφανίσεις. Φυσικά
2: μπορεί
1: την παράσταση
2: να πήγαινε και
1: πίνακας. Έκλεψε.
2: Τσοκόντα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Την παράσταση έκλεψε η Heidi Klum, η οποία έρθηκε άγαλμα.
0: Άμα τη δεις πως είναι, λες και είναι άγαλμα.
2: Ναι, αυτή έχει τις μεταμφιέσεις, έχει το καλύτερο team.
0: Καλά,
2: παιδιά.
0: Και εμείς εδώ θα βρούμε.
2: Και στις απόκρις δεν θυμάστε.
0: Άμα χρειαστεί να πας, θα βρούμε. Δηλαδή θα πάμε, ας
2: πούμε,
0: ξέρω εγώ.
2: Εννοείται ότι θα βρω τους καλύτερους.
0: Στους καρναβαλιστές στην Πάτρα. Μισό λεπτό, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές. Παιδιά, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές.
1: Ψάχνω τη φωτεινή.
0: Μισό λεπτό, άμα ήθελες να σε κάνει άγαλμα, δες το λίγο για να καταλάβεις.
2: Θα πήγαινα σε αυτούς που κάνουν. Τέτοιο,
0: τι?
2: Παιδί μου.
0: Body painting. Πώς λέγεται αυτό.
2: Αυτοί που βάζουν έξτρα λάτεξ στη μούρη και στο σώμα,
0: παιδί
2: όταν θες να κάνεις προσθετικές. Και μετά αυτό το βάφεις και φαίνεται σαν άγαλμα.
0: Ντάξει.
2: Θα ντυνόμουν η νίκη της Αμοθράκης με τα φτεράκια, να πήγαινα.
1: Να τη συγκλονιστική. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
2: Αλλά είναι σκιαχτική. Εγώ θα ντυνόμουν νίκη της Αμοθράκης.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Η Αφροδίτη της Μήλου τουλάχιστον.
3: Να το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Πρώτο στοιχείο.
1: 300.
0: Σήμερα 300. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη τον Δεκέμβριο. Χειμωνιάτικο.
1: 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τον Δεκέμβριο, γεννημένος. Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία.
2: Άρα
1: σε λίγο.
2: Το ξώτη εγώ καιρό. Ψάχνουμε γυναίκα άντρα.

0: θα σας πω εγώ τώρα. Διότι στείλατε ηχητικά στο Για Πες, στο Viber, στο 6937-949-949, τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Σας είπαμε, στείλτε μας ηχητικά. Και εσείς το κάνατε. Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
1: Βεβαίως.
0: Η Πέννη, λοιπόν. Για βάλει τι έγραψε η Πέννη.
1: Ναι. Για να δούμε τι έστειλε η Πέννη.
2: Πίσω, κουμπίσω, ρουμποκομπολογή. Πήγα να ρουμπέξει, να κουμπέξει, να ρουμποκομπολογεύσει. Και τον πιάσαν οι ρουμπίδε, οι κουμπίδε, οι ρουμποκομπολογίδε και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
0: Καλά, με μια καταπληκτική κατά. Η Πέννη ήταν αυτή η Λιδία.
1: Η Πέννη.
0: Η Πέννη ήταν.
3: Πέννη, μπράβο,
0: για βάλε και τη Λιδία.
1: Η Λιδία τώρα έστειλε Λιδία. Έχει μας στείλει και ένα ωραίο καφεδάκι. Άσχετη η Λιδία. Κάτι καλοτάξιδα και καλό μήνυμα αυτά που αναβοσβήνουμε.
0: Βάλε την Αλική Άλις.
1: Άλις, εδώ είμαστε. Πάμε.
2: Άσπρη πέτρα ξεξασπλήκε από τα δύο ξεξασπρότερη.
0: Μπράβο.
3: Ωραία. Σύντομη και παρελθική.
1: Αψεγάδιαστο. Αψεγάδιαστο.
0: Για βάλε τον Νίκο.
1: Νίκος, νέκτος, πάμε, Νίκος, έχουμε.
4: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιος σε Μολυβοκοτοπελέκησε, ο γιος του Μολυβοκοτοπελεκητή.
0: Δύσκολο. Πολύ δύσκολο, μπράβο Νίκο.
4: Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας. Ανέβηκε στην Τζιτζιριά, στη Μιτζιριά, στη Τζιτζιμιτζιχότζιριά. Να φάει τα Τζίτζιρα, τα Μίτζιρα, τα Τζιτζιμιτζιχότζιρα.
3: Αυτό είναι πολύ δυνατό. Ποιο είναι ο φίλο μα,
1: ο Νικόλα.
0: Για βάλε και τον Αντώνη, δυνατό ο Νικόλα.
1: Ο Αντώνη, όσο μιλάμε, στέλνει. Για να ελπίζουμε μην μα βρίζει.
3: Ο Γκομόλυβο
5: Κολοπελεκτή. Τρει φορέ γρήγορα κι εσεί. Ταύλα. Καλή. Ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Δοκιμάστε το.
0: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
3: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
0: Ταβανόταυλα.
3: Περίμενε.
0: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
1: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Και ο Λευτέρης έστειλε, βάλει και το Λευτέρη. Έλα.
1: Λευτέρη, πάμε, Λευτέρης.
5: Να πείτε τρεις φορές γρήγορα κι εσείς.
1: Το είπαμε, καλέ. Όχι, το Λευτέρι.
0: Το Λευτέρι, βάλε.
6: Αμυρίζει.
1: Τι?
0: Τι είπες?
6: Αμυρίζει.
1: Εντάξει, αμυρίζει. Αυτό δεν το κατάλαβα.
3: Αμυρίζει.
1: Έλα, παιδιά.
3: Τάβλα καλή, τα βανόκλαβα.
1: Παίζει πάρτι στο νησί σήμερα και στο πάμε πρωινό.
5: Παίζει πάρτι στο νησί. Φέρεις και είσαι καλεσμένη και σου φέρει και.

0: Λοιπόν, επειδή ο ήλιος μπαίνει για τα καλά τώρα στη ζωή μας και πολύ δυνατά αυτή την εβδομάδα, θα φτάσει και 29 βαθμούς, παιδιά, η θερμοκρασία. Θέλω την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Δηλαδή, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό και για μικρές ζώνες όπως η μύτη, αυτά που αρπάζουν, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές. Με μήλι παρήφι και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πού πάμε τώρα, φεύγουμε διαλυματάκι?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο, γουλίτσα καφέ λοιπόν, και επιστρέφουμε.
2: Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival.

0: Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
12: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε, έχει χαλάσει η καρέκλα μου. Τη σηκώνω ψηλά, αυτή κατεβαίνει κάτω.
3: Γιατί όμως?
2: Και εμένα, σημάδι.
4: Και εμένα το κάνει.
3: Γιατί το ποδάρι της καρέκλας ξεκαροκλοποδαριάστηκε.
2: Σωστό. Μιας και μιλάμε σήμερα με τέτοιο, με γλωσσοδέτες. Λοιπόν, 50 χρόνια, παιδιά, γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 μέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avid. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνε?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Μα μας πει ο πράκτορ Βούφου αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποια φορά θα ξεχαστεί να μιλήσει η Αφαλίδου και θα μιλάω, θα περιμένω τον ντρόν. Λοιπόν, έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρη μέχρι εδώ πέρα το Δαχτυλίδι. Έχει κίνηση πολύ μεγάλη στο ποτάμι σήμερα. Δεν ξέρω τι μας βρήκε. Μεγάλο ποτηλιάρισμα, άρα παιδιά χρειάζεται υπομονή. Η άνδος της Κηφισίας επίσης. Το κέντρο είναι χάλια.
2: Δεν ξέρω τι μας βρήκε, αφού κάθε μέρα είναι στο ποτάμι γίνεται.
3: Δεν
2: χαμός.
3: Είναι τόσο. Δηλαδή υπάρχει διαφορετικότητα τώρα.
2: Α, ναι.
3: Ναι, γενικά χρειάζεται μια υπομονή στο κέντρο, στην άνδο της Συγκρού. Στην Παρελαϊκή υπάρχει πυκνή ροή.
2: Μία υπομονή εσείς και μία από εμάς δώρο.
3: Μία από εμάς δώρο. Τι να πω. Πάμε παρακάτω, παιδιά.
2: Πάμε, γιατί αυτό δεν λύνεται το πρόβλημα.
3: Θα φτάσουμε
2: δεν
3: κάποια
2: έχει
3: στιγμή.
2: Λύση.
3: Δεν έχει λύση.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Λοιπόν, σήμερα, Μπέτη μου, φτιάχνω γλωσσοδέτες για τον καιρό. Ναι. Γιατί βλέπετε, έχει ηλιοφάνεια. Είπαμε θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και ένα βορειαδάκι. Οπότε ο γλωσσοδέτης της δεύτερης ώρας για τον καιρό είναι. Θα το πείτε κι εσείς, ακούστε με προσεκτικά. Ναι. Ο βοριάς σοβαρής, ο βορειοτεσσαρομποφορής, βγήκε να δροσίσει, να χαρίσει την ηλιοφάνεια στη Δύση. Πάμε.
2: Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο. Τεσσαρομποφορής.
4: Βγήκε να δροσίσει.
2: Να χαρίσει.
4: Με την ηλιοφάνεια στη Δύση.
3: Ωραία. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τέσσερα. Πετυχιστής.
2: Δεν είναι.
4: Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τεσσαρομποφορής, γιατί θα έχει τέσσερα μποφορές.
2: Μα δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το τυπώσει αυτό, να το πούμε.
3: Εντάξει.
4: Που να σα πω και. Δηλαδή, άμα σα έλεγα ότι σήμερα ο καιρό βορειοδυτικό μποφόρο μπλέξει. Σύννεφο, σύνο, ψυχο, θερμοκρασιο, ανάκοτο, σουριάστηκε, τι θα κάνατε.
2: Να σου πω κάτι. Εδώ δεν μπορούσε να το πει εσύ που το διαβάζει, δεν το πω εμεί που το είπε.
3: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει τελικά,
4: ηλιοφάνεια και ένα βοριαδάκι στα τέσσερα μποφόρ.
2: Λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε 210-68-35-722, διότι η Μαντάμ Μπακίρα είναι απ' έξω, περιμένει να μπει να παίξει μαζί σας και σας φέρνει και δωράρα,
4: Καρδιά με ζυργόν σήμερα, κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη.
2: Μιλάμε τώρα, έχουμε ανέβει level.
4: Μπρατ, πάμε πρωινό.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παιδιά, ήταν να μην λύσουμε τον γλωσσοδέτη. Έχει γίνει χαμός με τη Madame Bakir. Εντάξει, την αγαπάνε κιόλα.
1: Γιατί εμείς δεν την αγαπάμε.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Ξέρετε ότι η Madame Bakir δίνει αυτή την εβδομάδα κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε και τη γιορτή της μητέρας. Οπότε η Άννα Μαρία Μαζαράκη σήμερα σας χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα που φοριέται κάθε μέρα.
0: Πέρα.
1: Ένα κομψό κολιέ με καρδιά και λαμπερά ζυργών σε λευκή επιροδίωση με καθαρές γραμμές και διακριτική λάμψη. Ιδανικό για κάθε στυλ. Για τα πιο όμορφα δώρα λένε σε σκέφτηκα πραγματικά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: All this
1: και
2: αν... for you.
1: Μπράβο, Madame Bakir.
3: Okay. Madame Bakir.
0: Hello.
2: Good morning. Good morning. Good friend. Άννα Μαρία is my friend.
1: Άννα Μαρία Μαζαράκη. Έχει τα φούξια καταστήματα.
2: Of course.
1: Ναι.
2: Έχει φανταστικά κοσμήματα.
1: Μπήκα στο e-shop, σοκ είναι
2: το κοσμήματα. Άστο, ναι. Άστο. Πού να τα δεις και από κοντά.
1: Ναι.
2: Πήγαινε μια φορά να δώσω τον κοντέ να τα δεις.
1: Θα μου δώσετε και εμένα ένα δώρο, αφού δίνετε στους ακροατές.
2: Βεβαίως, αγάπη μου, εσύ που αξίζει τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ, Madame Bakir.
2: Εσύ θα πάρεις, σου φορτώνει ζωή.
0: Δεν το ζήτησα. Ναι, ευχαριστώ πάντως για την πρόθεση.
1: Μου είχε αδυναμία. Τι να κάνω, αδυναμίες.
2: Δεν μου λες, Φορτούνη.
0: Έχει ιατρικά. Νομίζω δεν έχει ιατρικά.
2: Έχει πράγματα που μπορούν να φορέσουν οι άντρες.
0: Α, είναι. Ναι, ωραία.
2: Έχει κάτι πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα ρίξεις το φίλερ.
0: Θέλετε να παίξουμε, φύγαμε.
2: Πάμε να παίξουμε.

0: not. Ποια κοπέλα έχουμε στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Έχεις ξαναπαίξει?
1: Α, έχω πάλι μια φορά.
0: Κέρδισες?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Είσαι ξυπνούλα, δηλαδή. Για να δούμε, θα το βρεις τον αυτή τη φορά.
2: Κόσμημα κέρδισε.
0: Όχι. Εντάξει. Άλλη φορά έχει ξαναπαίξει και κέρδισε. Χτες θα ξεκινήσαμε τα κόσμηματα και είχε κερδίσει μια άλλη κοπέλα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσεις τώρα, να δεις αν θα το βρεις. All in the air, paper war. And you look like love, but you were war. Enough with a little. I open the door in a rush and bring me a sea so I can live.
2: Γλωσσοδέτες.
3: Καλό. Το βρήκα.
0: Κρίμα. Έλα ρε Κωνσταντίνα. Πάνε εύκολο είναι.
2: Επόμενος.
0: Σας λέω, όταν θα λέω το στίχο θα μεταφράζεται αυτόματα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, Εύα.
3: Καλώς. Πρώτη φορά καλείς, Εύα?
4: Όχι, έχω ξαναπέξει.
3: Α, ωραία.
0: Μαζί με τον Αδάμι χωρίς.
3: Πολύ αστείο. Μπράβο, μανταμπακύρα.
2: Αχαχούχα.
0: What a good packet. Δεν μου λες, Εύα, το βρήκες ή να το πω ξανά?
4: Το βρήκα.
0: Ω, για τα μεγάλη, Εύα.
4: Όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμο.

0: ακούσουμε, ρε.
1: Σηκώθηκε η τρίχα.
0: Πάτε μα, ρε, και την κόκκινη γραμμή, μην μου κουνάτε το καβάλι.
1: Όχι, μαντάμ Μπακύρα, σήμερα καψούρε.
2: Έχει καψούρε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι κέρδισε η φίλη μα.
0: Συγχαρητήρια, Εύα. Οι υπόλοιπες που πήρατε και είστε στη γραμμή και περιμένετε και αύριο μέρα είναι. Βεβαίως. Και εσείς που κερδίσατε, μην ξαναπάρτε και αύριο. Δεν θα κερδίσετε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το δώσουμε.
1: Θα παίξουν όλες οι φίλες μας όλη την εβδομάδα. Η Μαντάμ Μπακύρα χαρίζει κόσμημα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη γιατί είναι η γιορτή της μητέρας και θέλουμε να την
0: γιορτάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, Φορτούνη. Θα μου βάλεις και την κόκκινη γραμμή τώρα να έρθω λίγο να μερακλώσω, να φύγω μερακλωμένη. Εγώ θα το ακούω.
1: Πάμε, Μαντάμ Μπακύρα, τραγούδι.
0: Το ρεφρέν θα πω.
3: Αφήνει το τιμόνι.
0: Κι εγώ. Γεια σου, ρε Θεοφάνου, τι έγραψες.
3: Ποιος ουρανός.
0: Μπράβο, Πέτη.
3: Να μας χωρέσει και τους δύο.

0: Μη που είχε λάθος διαδρομή. Εγώ τραγουδάω καλέ. Επειδή φεύγετε, λέω μπράβο.
1: Δεν την ακούω την Πέτη που τραγουδάει. Εγώ έχω προφορά.
2: Φέρτο, φέρτο.
0: Όχι, λέω μπράβο που μας
1: μετακλώσατε. Πάρτο τώρα.
0: Τέλειο τώρα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Κίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
8: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
9: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
8: Είσοδος 5 ευρώ.
9: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
8: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
11: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0.

0: υποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε και για την τρίτη μας ώρα. Αγκαζέως στις 10, είπαμε, θα σας πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε. Και, επειδή λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι υδροχός, μου έστειλε μήνυμα η Άντζελα Τίκη. Γεια σου ρε Άντζελα που μας ακούει.
17: Λατρεμένη μας αστρολόγος.
16: Λατρεμένη η Άντζελα, ήμασταν μαζί στο Open.
17: Ποιος είναι πρωινιάτικα.
16: Βεβαίως.
18: Έδωσε εξήγηση δηλαδή.
16: Η Ελλάδα είναι υδροχός σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830 που η Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.
17: Ορίστε.
16: Πάρε να έχεις τώρα.
18: Κάτι τέτοιο που ουσιαστήκαμε.
16: Ευχαριστούμε, Άντζελα Τίκη, σε θεάρα.
18: Υδροχός η Ελλάδα μας. Τρέλα. Τρέλα.
16: Ωραίος ο υδροχός. Μου αρέσει.
17: Να μας δώσει και στοιχεία.
16: Είναι ο πιο, για μένα το πιο προχωρημένο ζώδιο που υπάρχει.
18: Ναι, μια χαρά.
16: Είναι πάντα προχώ και πάντα μπροστά. Ειδικότερα οι άντρες υδροχόοι.
18: Αλήθεια.
16: Βέβαια. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δραστήριες. Πάρα πολύ δραστήριες. Και αυτές προχωρημένες και τσαμπουκαλούδες και πιάνουν τη ζωή από τα μαλλιά δραστήριες. Λίγο πιο ευαίσθητες όμως σε σχέση με τους άντρες υδροχόου.
18: Για τους άλλους δεν.
16: Άντρες υδροχόοι είναι πάντα πρωτοπόροι.
18: Μπράβο τους.
16: Ναι.
18: Μπράβο τους υδροχόοι. Λοιπόν, έχουμε
16: μπράβο,
18: αυτή την
16: λίγο
18: ώρα.
16: Λίγο άπιστη είναι η αλήθεια. Είναι λίγο.
18: Αυτή την ώρα έχουμε τη λέξη των καμένων ποιητών και μια μιλάμε τώρα για απιστία και γλωσσοδέτες, να βάλουμε τη λέξη.
16: Γλώσσα!
18: Γλώσσα. Ωραία. Η γλώσσα παίρνει διάφορες ερμηνείες. Καλές, κακές. Από εδώ
16: που έχει. Κόκαλα δεν έχει και κόκαλα.
17: Βάλτε μια γλώσσα. Βάλτε μια γλώσσα με στο πείμα σας και κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε πίτσα φαν. Πίτσες φαν, μάλλον. Περιμένουμε. Όταν θα σας πούμε, έτσι έχετε πολύ χρόνο να γράψετε μια πείματα.
16: Έχετε μισή ώρα σχεδόν, έτσι.
17: Θέλουμε και τους δυνατούς μας ποιητές, τους παλιούς αλλά και καινούριους ποιητές.
16: Για ξεκινάτε να ανοίξετε, να μπείτε κι εσείς μέσα στο κλαμπ, να γίνετε μέλη, να πάρετε την κάρτα μέλους των καμένων ποιητών.
18: Και αφού λέμε για γλώσσες, έρχεται και η Dr. Betty σε λίγο.
16: Βέβαια, εντάξει. Με τη γλώσσα του σεξ.

0: πιάσανε.
1: Dr. Betty.
0: Πέντε περίεργα σημάδια που προδίδουν ότι έκανες σεξ. Όχι εσύ, Αθηνά Φαλίδου, όλοι.
2: Όλοι
0: όσοι μας ακούτε.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς οι τρεις πάντως, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, πρέπει να παλούκι παρουγνώμαστε.
3: Μόνιμα, ε.
0: Για πες.
3: Μόνιμα.
0: Το χαμόγελό σου. Αν κάποιος λέει χαμογελά δίχως λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να υποθέσεις πως κάτι καλό συνέβη σε όλη τη ζωή. Εμείς σας λέω, προσέξτε, ό,τι σας διαβάζω σε παλούκι καθόμαστε.
3: Ή έπαθε κεφαλικό.
0: Ανεβασμένη διάθεση.
3: Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ λοιπόν, ανάλη. Όσο μεγαλύτερη η σεξουαλική δραστηριότητα, τόσο πιο ευτυχισμένο κρίνεις τον εαυτό σου.
2: Κατάλαβες, γι' αυτό μας ρωτάνε πώς είσαι τόσο χαρούμενος.
0: Ακαταμάχητη γοητεία. Η γυναίκα λέει που απολαμβάνει συχνά σεξουαλικές επαφές, το σώμα της απελευθερώνει φερομόνες. Τι είναι οι φερομόνες? Είναι χημικές ουσίες αόρατες στο γυμνό μάτι, που εντοπίζονται όμως στο δέρμα, τις τρίχες, και διεγείρουν την ερωτική έλξη που νιώθουμε για τους άλλους.
2: Ότι οι φερομόνες μου φορτούνι, σου
0: δηλαδή, εγώ όταν περπατάω, αν είμαι καλά στη σεξουαλική μου ζωή, εκπέμπω κάτι. Δηλαδή, οι φερομόνες μου στέλνουν σήματα.
2: Η δικιά σου.
3: Αυτό που μυρίζω, φερομόνες.
2: Το σύμπαν.
0: Η λαμπερή επιδερμίδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σεξ κάνει καλό σε πάρα πολλά πράγματα και το δέρμα σου είναι σίγουρα ένα από αυτά. Να. Έτσι ορίστε. Κάνει το αίμα να ρέει και χαρίζει πιο νενική εμφάνιση.
2: Εγώ που έχω μια ροδόχρουσα ακμή, κάνω κάτι λάθος στο σεχ?
3: Όχι.
0: Αυτό είναι άλλο.
3: Κανένα ενέσιμο πια. Μόνο αυτό, ερωτική επαφή.
0: Καλύτερος ύπνος. Okay. Οι γυναίκες που έρχονται σε οργασμό έχουν αύξηση της ορμόνης προλακτίνης κατά 30%. Okay. Η προλακτίνη είναι μια ορμόνη η οποία βοηθάει στην καλή ποιότητα του ύπνου, ξεκουράζοντας τον οργανισμό μας.
2: Εγώ κοιμάμαι καλά, δεν ξέρω για εσάς.
0: Σας λέω. Εμείς οι τρεις πάρουν ένα παραδείγμα.
2: Άντρες γυναίκες, αγόρι μου.
3: Έχω εγώ προλακτίνη.
0: Χαμογελά συνέχεια. Ανεβασμένη διάθεση. Μη σε ξανακούσω να γκρινιάζεις, θα υποθέσω άλλα πράγματα.
3: Εντάξει, δεν γκρινιάζω πάρα πολύ. Έχω υπάρξει και χειρότερο.
0: Ακαταμάχητη γοητεία έχεις.
3: Ναι.
0: Ανεβασμένη διάθεση έχεις.
3: Συμπέρασμα.
0: Χαμόγελο έχεις. Και λαμπερή επιδερμίδα.
2: Το λίγο και καταλαβαίνω.
3: Όχι, γιατί μας πάει.
0: Τι?
3: Μαμιώντας.
0: Εμπλοκή.
3: Μας πάει έτσι γι' αυτό.
0: Γιατί?
3: Κατάλαβες, γιατί
0: γελάμε. Πάει.
3: Καλά μας πάει.
0: Καλά
3: δεν
0: μας
3: μπορώ
0: πάει,
3: να πω.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Καβάλα.
0: Έτσι.
3: Εντάξει. Δράμα η καβάλα στις αίρες, παιδιά.
0: Λοιπόν, ήρθε.
1: Του ρυθμού 949.
0: Ήρθε.
1: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Ήρθε και είναι εδώ το ραντάρ.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Και έχει 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Jackpot από χτες. Πάμε. Πρώτο στοιχείο. Κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη Δεκέμβριο.
3: Ναι.
0: Δεύτερο στοιχείο, να εργάζεται στην εστίαση.
3: Ναι.
0: Και τρίτο στοιχείο, να πήγε ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο 26. Από το Γενάρη ως τώρα λοιπόν.
3: Αυτό,
0: να έχει πάει
3: εύκολο
0: ένα ταξίδι. 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να καλέσετε για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά. Αν δεν είστε εσείς και ξέρετε κάποιον, κρίμα είναι, ειδοποιήστε τώρα, παιδιά.

0: μου πεις.
1: Το ραντάρ.
2: Έψαχνε τι.
1: Δεν εντόπισε νικητή.
0: Για πάλι, γιατί.
1: Αυτό είναι το αρνητικό νέο.
3: Είναι γραφτό να τα πάρει κάποιος μαζεμένα.
1: Αύριο όμως, ναι. Από 300 πάμε 450.
0: Αυτό είναι το ευχάριστο.
3: 450 το διανοείσαι.
0: Και μετρητά και ζεστά και στο λογαριασμό σου.
1: Θα γίνει χαμός.
4: Στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Είναι σαν να κέρδισες λαχείο.
0: Πολλά περισσότερα κέρδισε ο τύπος εδώ πέρα. Στην Τζαμάικα ο Κάμπελ,
1: ναι.
0: Γνωστή η ιστορία του, έχει ξανασκάσει τώρα μύτη.
1: Ναι.
0: Γιατί εισπράττει εκατομμύρια στο Τζόκερ. Στα δικά του τυχερά παιχνίδια, τέλος πάντων.
1: Τι, εκεί πέρα. Έχει
0: κερδίσει. Έχει κερδίσει και έχει πάει τώρα να παραλάβει,
1: ναι.
0: Το εκατομμύριο που έχει κερδίσει,
1: ναι.
0: Έτσι, και πάει με τη μάσκα του Scream. Δημένος κανονικότατα.
1: Μπράβο. Για να φοβηθεί κάποιο.
3: Δουλειά έκανε, μάγκας.
1: Για να κρυφτεί.
0: Για να φοβηθεί, όχι. Για να κρυφτεί, για να μην τον δει κάποιο
1: και
0: του ζητήσει ιδανικά καταρχάς.
1: Καταλάβατε. Τι έκανε ο τύπος.
3: Ναι, γιατί άμα κερδίσει λαχείο, η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσουν να χτυπάνε οι πόρτες και τα τηλέφωνα.
1: Και όχι μόνο. Ρεμπετάκι. Και να σε απειλούν και να σε κάνουν και να σε.
3: Ρεμπετάκι.
1: Λοιπόν.
3: Μια ανάγκη έχω, ρε φίλε. Τώρα φίλη μου, δεν είσαι. Δεν θα με βοηθήσει.
1: Κατάλαβε.
3: Έτσι είναι.
1: Πω, μάγκας φορτούνι.
3: Πολύ ωραίο, ε.
1: Και πήγε μεταμφιεσμένος και τα πει. Λοιπόν, εγώ έτσι θα πάω να το κερδίσω. Το λέω από 18 χρονών. Και το πάρω, λέω. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά.
0: Τώρα ναι. Να είσαι σίγουρη.
1: Αλλά φορτώ. Φορτώ.
3: Να και
0: σίγουρη.
3: Να αγοράζεις τα πράγματα λίγα-λίγα. Δεν πιστεύω θα αντέξεις. Πιστεύω θα μπεις μέσα.

0: και θα ψωνίσει στο σύμπαν.
1: Θα βλέπουμε έναν ντυμένο Scream να είναι μέσα στα τέτοια και να ψωνίζει. Και δεν θα καταλάβει κανείς ότι είσαι εσύ.
0: Δεν καλά στο Scream θα ψωνίζει. Σπίτι τη θα ψωνίζει.
2: Πρώτα θα βοηθήσω και μετά θα χαλάσω για τον εαυτό μου. Αλλά πρώτα θα δώσω σε κόσμο πολύ.
1: Διάλεξε άλλη τώρα.
0: Τι θα μείνει μετά, τίποτα.
1: Διάλεξε πολλά.
2: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Το πρόδωσε, διάλεξε άλλη αμφίεση τώρα.
2: Θα τη θα εφησαρή.
0: Και θα πάω.
2: Στο λέω, σε ξεχάσαμε.
1: Θα πάρεις και ένα δίπλα και θα πας.
0: Ένα Αφρικανό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θέλω να σας υπενθυμίσω Μπράβο. Ότι πρέπει να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη γλώσσα.
1: Ωραίο. Okay.
0: Γλώσσα. Ωραίο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πώς τώρα.
3: Γλώσσα, λοιπόν, να μας κάνετε να γελάσουμε, να κερδίσετε πίτσες φαν. Θέλουμε πολύ συμμετοχή. Όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Έλα, Φορτούνη, γράφε με τη γλώσσα. Είναι ωραία λέξη. Από τα δόρικη.
0: Εσύ γράφεις.
1: Από τα δόρικη είναι, αλλά θέλω να φορέσω πρώτα το μπακουτσιόλ, παιδί μου.
0: Βάλε λίγο μπακουτσιόλ.
1: Άσε
3: να σου πω εγώ για το μπακουτσιόλ τώρα ένα λεπτάκι. Ναι, λοιπόν. Γιατί. Γελάει γιατί του το λέω συνέχεια. Μπακουτσιόλ, μπακουτσιόλ. Καταλαβαίνεις, αγόρι μου, το γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουτσιόλ.
0: Καταλαβαίνεις, είναι
3: active τη The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα βοηθά να μειωθούν όρατα οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει, παιδιά, αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Το καλύτερο απ' όλα, βέβαια, είναι ότι μπορεί να τη χρησιμοποιεί καθημερινά, πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: 7.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
4: Sleeping and Living. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέ συνέθλια και βαπτίσεις, μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου.

0: Σάτυρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Φορτούνη,
2: ναι, ναι, ναι.
1: 49 και 1.
2: 50.
1: Μπράβο, 50 χρόνια κλείνει η παιδιά ο Μασούτης. Μια ζωή λοιπόν. Ναι. Το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Πού το βρίσκουμε? Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο online Μασούτης.gr. 50 χρόνια στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Σπάμε τις τιμές και σπάμε και την κίνηση.
2: Φύγαμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πράκτορ, σήκωσε το ντρόν σου το μεγάλο, το τεράστιο, και πες μας τι γίνεται πάνω από τους δρόμους της πόλης.
2: Ξέρετε τι ισχύει τώρα από αυτά που παροιμίες και τέτοια που λέμε? Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Γιατί πάμε πολύ αργά στο Κηφισό, πάμε πολύ αργά στην Αττική Οδό, στο κέντρο, ανεβαίνοντας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας στη Συγκρού, πηγαίνοντας από τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, όλο αυτό είναι υποτελειαρισμένο, Ακαδημίας, στον Παγκράτη μέσα, Φιλολάου, Ημιτού. Γενικότερα χρειάζεται μια υπομονή, είναι λίγο πιο δύσκολα από τις υπόλοιπες ημέρες, και από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα έχει σταμάτα, ξεκίνα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Βάλτε, έχουμε μουσική αγωνίας.
2: Α, μουσική αγωνίας.
1: Γιατί? Για, αλλάζω τα πλάνα. Γιατί έχω φτιάξει για το τέλος, τον καιρό, το πιο δύσκολο γλωσσοδέτη. Και δεν ξέρω αν θα τον βγάλω εις πέρας. Είναι τεράστιος. Λοιπόν, είπαμε ηλιοφάνεια, ελάχιστα σύννεφα, 4 από φορ. Πριν ήταν χιόνια, τώρα ήλιος. Πριν ήταν μείον θερμοκρασίες, τώρα 29. Οπότε ο καιρός τι έπαθε.
4: Τι έπαθε.

0: μπερδεύτηκες, παιδί μου.
1: Απογειώναμε.
2: Δεν μπερδεύτηκα. Το είπα τέλεια.
1: Το είπε τέλεια, ρε.
0: Το είπε τέλεια.
1: Το είπε τέλεια.
0: Ωραία. Μπράβο.
2: Δώσε στο Φορτούνι να το πει. Δώσε, σε παρακαλώ, να το πει. Όχι, να το πει. Δεν θα λες την Αθηνά. Να το πει κι εσύ.
0: Χώθηκα, χώθηκα.
1: Έλα, πάμε.
2: Το γλωσσοδέτη του καιρού, λοιπόν, σήμερα.
0: Αυτό εδώ είναι αυτό.
2: Αυτό εκεί, το προτελευταίο.
0: Α, το πιο δύσκολο.
2: Αυτό ήταν. Αυτό
1: είπα.
0: Ηλιοφάνειο βορειοδυτικό μποφόρο μπερδαματό σύννεφο θερμοκρασίο διάδαμα κινηστικό σύνιο. Σηκώθηκε.
1: Έφτασε Χριστούγεννα. Έφτασε καλά, αγόρι μου.
0: Κέρδισα.
1: Να μας ξανάρθει.
2: Μόνος. Μόνος. Τι κέρδισε, δε. Χάλια το πε.
1: 2-10-68-35-7-22. Ανοίξαμε τις πύλες της λέσης των καμένων ποιητών. Υποδεχόμαστε τους παλιούς και νέους ποιητές μας, τα παλιά και νέα μέλη. Για περάστε, για περάστε, να διαβάσετε το ποίημα με τη λέξη γλώσσα, παρακαλώ.
3: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά.

0: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: 2-10-68-35-7-22. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ή να σας υπενθυμίσουμε ότι παίζουμε με τη Λέσχη των καμένων ποιητών και πρέπει να μας καλέσετε και να μας πείτε ένα ποίημα με τη λέξη μέσα γλώσσα.
2: Προλαβαίνετε τώρα να το σκαρώσετε όσο
0: να το σκαρώσετε, βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
3: Η Περσεφόνη είμαι.
0: Έλα, Περσεφόνη μου, τι κάνεις, γλυκιά μου?
3: Καλά, παιδιά μου, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ, πολύ καλά. Εσύ?
3: Και εγώ είμαι καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε μας. Για σένα. Έγραψες ποίημα?
3: Βέβαια.
2: Γιατί τώρα, να ξέρεις, συζητάμε όλη μέρα για το Met Gala, το οποίο είχε τι θέμα? Είχε θέμα κάτι με την τέχνη.
0: Costume art.
2: Art, οπότε.
0: Όχι, art is fashion. Η fashion is art.
4: Costume art. Είχε, ήταν το θέμα του Met Gala.
2: Ναι, λοιπόν. Art is fashion. Οπότε, και επειδή ξέρουμε ότι το δικό σου θα είναι masterpiece, διαμάντι το ποίημα, περιμένουμε με αγωνία.
0: Είναι art.
3: Ωραία.
2: Πάμε.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, δεν έχει ούτε ένα κόκαλο. Μα κόκαλο σ' αφήνει, τη βάζεις μες στο στόμα σου, ωραία γεύση δίνει.
0: Ναι.
3: Είναι μικρή, είναι υγρή, είναι μακριά και ρουζουλή.
0: Όπα.
3: Παίξτε να μες στα δόντια σου και θα είναι η γεύση της καλή. Βάλτε πάνω στη γλώσσα σου για να σου φύγει μπίχλα. Είναι ωραίο να μασάς καμιά φορά μια τσίχλα.
0: Έλα ρε Περσεφόνη. Έλα ρε Περσεφόνη. Μας τα ψωχόλια σας πρωί.
2: Και νομίζω ότι... Και νομίζω ότι είναι γρανίτα.
0: Έφτασε η στιγμή της να νικήσει, νομίζω, της Περσεφόνης. Βέβαια έφτασε.
2: Προφανώς και κέρδισε.
0: Βέβαια έφτασε.
3: Περσεφόνη!
0: Είναι το time το σωστό να πάρεις. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Βάλτε να με στο στόμα σου γιατί είναι ωραία η πίτσα της Pizza Fan. Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων, δύο πίτσες κέρδισες. Γιατί πότε μια γεύση, Περσεφόνη μου, γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Και η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan έχει την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
2: Μπράβο, Περσεφόνη.
3: Έτσι. Παιδιά, είστε καλεσμένοι να φάμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάποιος μας κάλεσε στο τραπέζι, ρε.
4: Σωστό.
0: Τόσες πίτσες έχουμε δώσει.
2: Πάμε για πίτσα πάρτι, τέλεια.
3: Έτσι, Βασίλη, σας περιμένω.
2: Πού, προς τα πού μεριά να έρθουμε?
3: Κυπούπολη.
2: Κυπούπολη, ωραία.
0: Ερχόμαστε.
2: Θα πάμε. Έτσι. Φιλάκια.
0: Φιλιά, γεια σου, Περσεφόνη.
3: Ευχαριστώ.
5: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Έμαθα, φήμες φτάσανε στα αυτιά μου ότι πήγατε και παίξατε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι.
1: Παναγία μου, κυκλοφόρησαν.
2: Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τι
0: γίνει. Με αντιπάλους και τους ξεπαστρέψατε.
2: Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Τι, και κερδίσαμε.
2: Σάββατο θα δούμε.
0: Ένα, μην πω κάτι καλό για σας.
2: Θες να πιστέψεις ότι ξεπαστρέψαμε?
0: Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
2: Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.
0: Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
2: Πήγαμε με όλη μας την ψυχή. Αυτό μπορούμε
0: θα
2: να πούμε.
0: Θα εμφανιστείτε κάπου να το διαφημίσουμε.
2: Στο Δίνεμο Κρίκο στο Open.
0: Έτσι.
2: Το Σάββατο παίζουμε ραδιοφωνική παραγωγή από ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.
1: Θα σας πω μόνο.
2: Από το ρυθμό πήγαμε εγώ, ο Βασίλης Φορτούνης και ο Γιάννης Κατινάκης. Βάλτε με το νου σας τι έχει γίνει.
1: Θα σας κάνω ένα spoiler. Τέθηκε η ερώτηση στο Γιάννη Κατινάκη πόσο κάνει 25 επί 5. Μόνο αυτό θα σας πω.
2: Την απάντηση μην την πεις.
0: Δεν θα την πει.
1: Τι να πω.
0: Το πουλάει.
2: Φαντάζεσαι τώρα Φαλίδου, Φορτούνη και Κατινάκη να
0: ως προς αποδορισμό. Πιστεύω ότι κάνατε θράψη.
2: Α, δούμε.
0: Όπως η Θεοπούλα στο Παρίσι.
2: Σίγουρα ήμασταν πολύ ωραίοι.
0: Είμαι 100% σίγουρη. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσάς.
2: Ντυσίματα, βαψίματα, πες.

0: Λοιπόν, ο χάρτης έφτασε ως εδώ. Δεν δείχνει πέρα πάνω. Περαιτέρω.
1: Τίποτα.
0: Περαιτέρω και παραπάνω. Περαπένω.
2: Με πιάσε
0: κλωσοδέν.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό.
8: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
7: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
11: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
12: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
14: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
13: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
14: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
13: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
14: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
13: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
14: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
13: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
14: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
16: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
15: Marketing. Αξίζει να πας.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
19: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: κάθε πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Waves and beats, back to back. Cocktails and heat, again and again. Nor club,
12: nor club.
11: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
13: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
16: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Αρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών
4: 77.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
5: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
5: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, 2,95. Τριβελάκι, συσκευασία 1 κιλού, 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου, 4,95. Και Super TV. Αποσμητικό σπρέι AXE 150 ml, 1,99.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
8: 82 86.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
14: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
3: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
3: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
2: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
3: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
2: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νύχτας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
2: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
1: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
2: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
3: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ζουπί! Παιχνίδι Σαμιλού! Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
5: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where old day stories are shared and cherished.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
8: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
8: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
8: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
9: άφησε. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: διαθέσιμος σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
4: Τώρα είναι η στιγμή.
5: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριο το Σιμπα.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
12: www.k9security.gr.
11: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Καλώς σε βρήκα λοιπόν εδώ στα Βέντο και Δάφνη Λόρεν στο ρυθμό 949 που ακούσουν μόνο επιτυχίες και Ingegen η ώρα.
1: Ingegen, επιτέλους, μπαμ και κράκτο, καλά καταλάβατε. Μικροί και μεγάλοι, όλοι ενωμένοι.
2: Μπαμ και κράκτο.
1: Έλα κανέ μου κόραξ, φτιάξε με. Εκρά όμως μας έπριξες, τελείωνε. Καλά εντάξει, συγγνώμη, συνέχισε.
0: Δεν είμαι σίγουρη για το σημερινό μπαμ και κράκτο.
1: Ενώ για όλα τα υπόλοιπα ήσουν σίγουροι.
0: Ήμουν πάρα πολύ σίγουρη. Οπότε θα πάω μόνο στο Met Gala. Δηλαδή αυτός ο σχολιασμός σήμερα. Το πώς ντύθηκε η μία, πώς ντύθηκε η άλλη.
1: Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Η Heidi Klum ντύθηκε ένα άγαλμα Παναγιά Βόηθα. Που είναι εντάξει έτσι κι αλλιώς νούμερο ένα στις μεταμφιέσεις. Ειδικά για το Halloween δίνει και παίρνει. Πρέπει όμως να δεις και τον Bad Bunny που ντύθηκε 50χρονος.
1: Θέλω.
0: Το δες. Τα δες.
1: Όχι.
0: Παιδιά, άμα γκουγκλάρετε, θα δείτε στα Met Gala που είναι. Εξωφρενικό αυτό που γίνεται. Δίνεις ένα σωρό χρήματα για να πας σε ένα καρναβαλίστικο ουσιαστικά μπεγκαλά.
1: Τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει, μάνι μάνι όλα τα awards που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Ντροπή σου.
1: Εντάξει, ντροπή μου.
0: Ντροπή
1: μου όμως. Εγώ δεν έχω πάει σε μισό.
0: Θα δίνεις τόσα λεφτά για να πας μεταμφιεσμένος κάπου. Δεν ξέρω.
1: Έχω δώσει πολλά λεφτά για να πάω μεταμφιεσμένος σε πολύ χειρότερα από το μπεγκαλά.
0: Όπως.
1: Θες να τα αναλύσω. Έχω ντυθεί υπερτροφικό μωρό και έλεγα πήγαινα από κοπέλα σε κοπέλα και έλεγα έχεις γάλα και μάζα μαγαστούκια και άκυρα.
0: Αυτό με το υπερτροφικό μωρό. Το ακούω από day one που δεν.
1: Έχω δίκαιο υπερτροφικό πέος επίσης. Θες να τα αναλύσουμε?
0: Όχι. Θέλω να σου κλείσω το στόμα.
1: Ήταν Halloween και φώναζα τρικορντίκ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και σε θέλω παραφορά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε και αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα. Την ακούστε στη συνέχεια από τον Νίκο Μακρόπουλο και μιας και λέμε το σε θέλω παράφορα. Ο Γιώργος μας στέλνει ένα σωρό φωτογραφίες με την αγαπημένη του την Ισμήνη. Έχουμε καταλάβει πόσο ερωτευμένη και αγαπημένη είστε. Φτάνει Γιώργο να μας στέλνει πάνω από 20 φωτογραφίες.
1: Ζηλεύουμε!
0: Ναι, καλέ, κυρίως.
1: Κυρίως αυτό είναι, ζηλεύουμε. Σταμάτα πια να μας παγανίζει. Σατανά, σατανά.
0: Λοιπόν, κι άλλο θα ζηλέψουμε.
1: Γιατί τι θα γίνει, μην αγχώνεις τώρα.
0: Αχ, όταν ακούω για λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο, ένα πράγμα τα ρουθούνια μου.
1: Ναι.
0: Πω, με πιάνει ζήλια, με πιάνει τρέλα, με πιάνει πανικός, παιδιά. Έχω ένα θέμα με το φαγητό. Πανικός!
1: Μίλα μου γι' αυτό. Στο σπίτι του κρεμασμένου τώρα πάσα να κρεμάσω 8 σκοινιά. Γι' αυτό λοιπόν, Άννα μου, θα πάμε τα δύο πάκμα να αγκαζέ στο 1055 με το πιο λαχταριστό μπουφέ και φρεσκοκομμένο γύρο. Μου θυμίζει έναν Γάλλο δημοσιογράφο που ήταν ο Αντετοκούμπο αθλητικογράφο και έβαζε τέτοιο, έβαζε καλάθι και έλεγε Γιάννη, φρεσκοκόβει τον γύρο. Γιάννη, κόβει τον γύρο και μετά κάρφωνε στα μούτρα κάποιου και έλεγε στα μούτρα σου, ρε Λουλού. Του είχαν πει 10 λέξεις και τις έλεγε. Λοιπόν, φρεσκοκόβει το γύρο λοιπόν το 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο εκεί ανεβαίνει λίγο αναγκαστικά.
0: Γιατί έχει live μουσική γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι και Παρασκευή και Σάββατο. Τι θες τώρα, νούμερα και σειρά. Κάθε Σάββατο Κυριακή επίσης παίζει μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant είναι το ξεχωριστό brunch buffet που σας περιμένει να πάρετε τηλεφωνάκι στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως και τη 1 το βράδυ για να κλείσετε εκεί πέρα το τραπεζάκι σας.
0: Πότε θα με πας γιατί είσαι μόνο λόγια, ρε κακομοίρη μου.
1: Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ρίξει την παρέα μας σε λίγο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Γιάννης Πλούταρχος. Τώρα, αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα. Στο ρυθμό 949, ακούσου μόνο επιτυχίες.

0: 9 με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και το συμπέρασμα. Γιατί εδώ πέρα ο φίλος μας ο Μάριος μας έχει ανοίξει την όρεξη, μας έχει στείλει φαντασμαγορικές, θα έλεγε κανείς, έτσι, εικόνες με φαγητό που μου έχει ανοίξει.
1: Γιάμι, γιάμι. Εμένα δεν μου κλείσε και ποτέ.
0: Δεν μ' άρεσε το γιάμι. Γιάμι,
1: λοιπόν, γιάμι.
0: Κοίτα εδώ, κάτι ριζότα, παιδιά, με θαλασσινά. Κάτι. Αχ, πώς το λένε.
1: Χισότο. Ξεχύνεται μέσα σου.
0: Τι είναι το χισότο.
1: Ριζότο. Ριζότο που ξεκινείται μέσα σου. Τι άκουσες.
0: Χισότο άκουσα.
1: Καλά άκουσες. Ριζότο που ξεκινείται μέσα σου κατευθείαν. Έτσι κατεβαίνει μια... σαν ροδοπέταλα.
0: Μάλιστα. Και μια συγκλονιστική θέα από το Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας. Σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε μέσα.
1: Μπράβο, παίξτε με τον πόνο μας. Να του στείλουμε και εμείς την υπόγα μας. Ορίστε, ο καθένας. Ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί παίζετε με τον πόνο μας, παλιόπαιδα. Δείξε και την υπόλοιπη μέρα σου που δουλεύει σεζόν. Δείξε και την υπόλοιπη τι μαστιγέ που τρώσε εκεί πέρα, τι βουρδουλιέ στο
0: Ιστιμίδιο.
1: Δεν έχει δουλέψει σεζόν, γι' αυτό δεν ζει στο μισαίωνα. Αλλιώς θα σου έλεγα πόσο μισαιωνικά περνάνε εκεί στα φέρετρά του. Φέρετρα, συγγνώμη.
0: Φέρετρο, φέρετρα.
1: Γενικά μετά το ριζότο πήρα 10 βόλτα, βλέπει.
0: Έλα.
1: Έλα, εσύ έλα.
0: Έλα, γιατί... πού θα με πας. Έλα.
1: Πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ωραία, μέχρι τις 30 Ιουνίου.
0: Και δεν τι κερδίζω.
1: Εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, να. 10% έκπτωση για συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora.
0: Όπως.
1: Abbey Vita, Attica Selections, Ergon Originals.
0: Ψήθηκα.
1: Άκου τώρα όμως τι πρέπει να κάνεις. Εδώ είναι τα βήματα που είναι πιο απλά από ποτέ. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώνεις το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια με αγορές την ημέρα της πτήσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ πουλών, όλε, για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και... Έχουμε και διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Τώρα ποιος θα πάει εκεί πέρα και θα πει Adios στη Μαδρίτη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλό ταξίδι και καλή πετυχία.
0: Λοιπόν, παιδιά, επίσης έχουμε και το αλανόμετρο που τώρα θα πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Θα βγούμε σε ένα διάλειμμα, αλλά εσείς πρέπει να ετοιμαστείτε και να καλέσετε τώρα.
1: Στο 2-10-68-35-722. Θέλεις διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη μαγευτική Μάλτα? Πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722. Απάντησε τρεις ερωτήσεις στην ερώτηση που θα σου κάνω και κέρδισε διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα. Έλα να παίρνω συμμετοχές.
0: Έλα για το 1824.gr. Ξέρει τι κάνει, ξέρει που μας στέλνει σε όλο τον κόσμο, αλλά μας προειδεάζει και μας ετοιμάζει για μια ταξιδάρα. Σας έχουμε στείλει Παρίσι, σας έχουμε στείλει Ρώμη. Τώρα κάποιος από εσάς θα φύγει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την κλήρωση και θα τα μάθουμε όλα σε λίγο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες, θα λιώνω σαν γερί.
15: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Πείσε της να φύγει, δεν αντέχω.
15: Vogue Club Athens.
17: Δεν υπάρχει νερά μου τελεί.
15: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
22: Ξέρετε, ένα λεπτά και μετά τις 5, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Σήμερα ο μήνας έχει 5 χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Εφρέμ, σε όλους εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας και κυρίως στα τυχερά Αλάνια, γιατί θα βγει σε λίγο το αλανόμετρο και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει ταξίδι για τη Μάλτα με το τέρι του, με φίλο, κολλητό, κολλητή, whatever, δεν έχει καμία σημασία. 1824.gr, κάτι ξέρει.
23: Σίγουρα.
22: Σίγουρα.
23: Και φυσικά ξεκινάμε με την πρώτη μας συμμετοχή για σήμερα.
22: Είσαι έτοιμος?
23: Έτοιμος.
24: Πόσο Αλάνι είσαι?
22: Ποιος είναι στη γραμμή?
23: Ποιος
25: είναι
23: στη γραμμή?
25: Καλησπέρα, παιδιά.
22: Γεια σου.
23: Καλησπέρα, καλώς την.
25: Τι κάνετε?
23: Καλά, χαλά, όπως μας θυμάστε.
22: Πώς σε λένε, από πού μας καλείς?
25: Με λένε Μαρίλια και σας τηλεφωνώ από το Μοσχάτο.
23: Λοιπόν, γεια σου Μαρίλια από το μαγευτικό Μοσχάτο.
22: Βασική ερώτηση τώρα, γιατί έχει γίνει ένα μπιφ τις τελευταίες μέρες. Πώς μας λένε, τα μικρά μας έστω?
25: Τα δικά σας.
23: Ναι.
25: Η Άννα και ο Λέξης.
23: Πάλι καλά.
22: Ένα credit επιπλέον, παρακαλώ.
23: Έχεις ήδη 50%. Λοιπόν, πάμε για το υπόλοιπο. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις, Μαρίλη, από το Μοσχάτο?
25: Δεν σε άκουσα.
23: Τι δουλειά κάνεις?
25: Είμαι υποδοχή σε ένα γυμναστήριο.
23: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πώς νιώθεις που από όλες τους μύες εκεί πέρα που γυμνάζονται, το μυαλό είναι ο μόνος αγύμναστος?
25: Είναι μόνιμο φαινόμενο αυτό, γιατί όλοι αυτοί που μπαίνουν εκεί είναι μόνο ντούκια.
23: Έδωσε τα αφεντικό σου, ωραία. Από όλα τα ντούκια, θα έκανες κάτι με κάποιον?
25: Όχι, έχω τον ωραιότερο και πιο έξυπνο άντρα του κόσμου.
23: Από το έξυπνο και μόνο κέρδισε. Λοιπόν, και τρίτη και φαρμακερή, πρωτεύουσα Μάλτας.
25: Η Βαλέτα.
23: Πες το έτσι, ρε παιδάκι, με αυτό
26: 80% Αλάνι.
22: Και παραπάνω θα δίνα. Και παραπάνω. Και πολύ. Λοιπόν, Μαρίλια, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει συμμετοχή για τη Μάλτα. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την εβδομάδα, να ξέρεις. Θα ενημερωθείς. Να περάσετε όμορφα, αν και εφόσον πάτε, να είστε τυχεροί.
25: Θα σας φέρω δώρα έτσι και κερδίσω.
23: Περιμένουμε πώς και πώς.
22: Εντάξει.
25: Εντάξει, λοιπόν.
23: Άντε, φιλιά
22: πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
25: Φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
22: Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε φυσικά με Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμό. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που ακούσατε.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γίνου κερά μου κυνηγός κι εγώ πουλί στο πρίνο.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694 400-66-65.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρη Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
5: άντε,
4: εποχή.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Τα

0: δωράρα για δωράρα. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διαγωνισμό μας που δίνει, σας φτιάχνει όπως κανένας άλλος. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα φίλε μου, γιατί ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά ήθε και σωστή.
1: Μισό λεπτό,
0: και έτσι μαγικά τι.
1: Έχετε πάθει τίποτα σήμερα και είστε εξαφανισμένοι και δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Χεστήκανε,
1: δηλαδή,
0: παιδί μου. Χεστήκανε, έχουν βγει για πικνίκ με τη ζέστη.
1: Ντροπή σα.
0: 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε, παίξε, κέρδισε δωράρα.
1: Εντάξει, τα πε.
0: Τάπα και ξεδίμανα.
1: Λοιπόν, και έρχεται τώρα αποκλειστικότητα του ρυθμού. Νίκο Μακρόπουλο και η επίθεση. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Δυναμώστε, παρακαλώ. Αξίζει, είναι υπέροχο το τραγούδι αυτό.

0: Καπνογόνα λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη κοινή ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
1: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι.
0: Ποιος είναι παρακαλώ?
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα φίλοι μας. Πώς σε λένε και από τηλεφωνείς?
3: Είμαι η Αντωνία και παίρνω από τα. Και είμαι καλά. Παίρνω από τα αναλυώσει.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, Αντωνία, ξέρει πώ παίζει το παιχνίδι, την υποθέσω, έτσι.
3: Ξέρω, να γνωρίζω.
1: Ωραία, παίρνει νύχη. Έχει ανοίξει αυτάκια, έτοιμη.
3: Είμαι έτοιμη, ναι, είμαι και λίγο αισιόδοξη σήμερα.
1: Μπράβο. Manifest, βοηθάει. Για να δούμε. Πού ακούς αυτούς τους ήχους?
3: Παιδιά, αυτό τώρα ήταν ένα χειροκρότημα.
0: Ναι, μπράβο, όλο αλλά... αυτό το χειροκρότημα με το σου και τα τρία κουδούνια, πού είναι?
1: Πού τα ακούς, τα τρία κουδούνια?
3: Σε ιατρό, κάποια.
1: Μπράβο!
0: Παιδί μου, ναι!
1: Ναι, μήνες νεχείς, κέρδισες. Μπράβο! Μπραβίσιμα!
3: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Αντωνία μου, έχεις κερδίσει. Θα σου έρθει σε μήνυμα τώρα στο κινητό σου το δώρο από το ρυθμό με πολύ αγάπη από εμάς.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Πάντα τυχερή. Γεια σου, Αντωνία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να πούμε ότι η φίλη μας η Αντωνία έχει κερδίσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία βιβλία από εκδόσεις δύο.
1: Καλοφάγωτα.
0: Εσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου, Γιώργος Λάγιος. Μην τρελαίνεσαι, Φίλη Παπέρη, και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Εντάξει, αγαπή.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Φύγαμε για πίσω.

0: Νίκο, αυτά τα χίλια. Λοιπόν, έρχεται η Μαρία εδώ πέρα και λέει: παιδιά, πείτε μια φορά το τηλέφωνο που παίρνουμε για τα ωραία αυτά παιχνίδια. Μαρία, αποθήκευσε το τώρα.
1: Έχει γλώσσα μα. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα.
0: 6835-722. Μην πάρει τώρα όμω, γιατί
1: δεν έχουμε
0: πρόβλημα.
1: Πάρε αύριο. Πάρε αύριο, θα σου κρατήσουμε και δέση.
0: Σημείωσε το. Καλησπέρα και στη Γεωργία που λέει: καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Ώρα για ρυθμούλη και λεωφορείο. Γεια σου, βρε Γεωργία μου.
1: Μιλάμε νέκταρ και αμβροσία, έτσι. Καλύτερο συνδυασμό δεν πετυχαίνει.
0: Και η Άννα στην παρέα μας, εδώ είμαστε, Λάνια μου, μαζευόμαστε, έχουμε ωραία πράγματα.
1: Η Δυσάρα.

0: Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, και Σάββατο στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σου πω ότι προχθές με παίρνει ο Θανάσης τηλέφωνο και μου λέει, το γόρι μου, μου λέει, πρέπει λέει, να κανονίσουμε να πάμε κανένα σινεμά. Μου λέει, θέλω λέει, να δω λέει, μια ταινία λέει, συγκεκριμένη.
1: Δηλαδή,
0: λέω, εγώ να δω τι θα μου πει. Μου λέει, θέλω να δω λέει, το Μάικλ Τζάκσον.
1: Α.
0: Καλά, Χριστά και πάνω.
1: Είναι λίγο μεγάλος για να το συναντήσει, αλλά εντάξει.
0: Μου χτύπα ξύλο και εσύ να πάει να συναντήσει τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι ταινία, παράσταση που είδαμε στο Λονδίνο πέρυσι ήταν συγκλό.
1: Καλά, για να παίξει κάποιο τον Μάικλ Τζάκσον πρέπει να είναι συγκλό και από μόνο του, έτσι.
0: Το παίζει, νομίζω, είναι συγγενής του κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσει μέχρι και τα αδέρφια του μετά από τόσες πλαστικές.
0: Και ο Θρύλος.
1: Και ο Θρύλος ζει.
0: Παιδιά, ζει και ζωντανεύει.
1: Στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία λοιπόν Μάικλ Τζάκσον, η ταινία Μάικλ συγκεκριμένα, αποκαλύπτει τη ζωή του διάσημου Μάικλ Τζάκσον, του ειδόλου τη pop, από τα πρώτα του βήματα με τον Jackson 5, εκεί που έκανε, αν με ρωτάς, bullying στα αδέρφια του. Δηλαδή, έβαλε
0: ακούσει
1: ένα τραγούδι.
0: Εσύ, έκανε bullying
1: μου,
0: στα αδέρφια
1: βάλε
0: του.
1: Βάλε να ακούσει το Triumph, θρίαμβος, να καταλάβει διαφορά. Είναι τα αδέρφια του και είμαι σε φάση τα ακούω και λέω, α, αυτό πρέπει να είναι Michael Jackson μικρός. Και μπαίνει Michael Jackson. Και είναι σαν να παίζα εγώ μπάλα με το Messi. Τρομακτικό. Λοιπόν,
0: το θέμα είναι άμα πα, να πα να το και σε ωραία αίθουσα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Να καμαρώνει, να έχει τα Dolby Surround.
1: Να πα εκεί πέρα μια βόλτα στην IMAX, στον Village Cinema. Και να τα ζει όλα από εκεί πέρα.
0: Πολύ δυνατή αυτή.
1: Να ζει το μύθο live.
0: Είναι καινούργια αυτή η αίθουσα, πολύ μου αρέσει.
1: Α, να το ζήσει.
0: Λοιπόν, επίση η Μαρία εδώ πέρα ξέρει τι σου στέλνει.
1: Τι μου στέλνει.
0: Δεν φταίω εγώ, ρε παιδιά, ο Λέξη τα λέει πάρα πολύ γρήγορα. Το τηλέφωνο κάνει παράπονο.
1: 2-10-68-35-7-2-2. Αν πάρει τώρα, δεν θα το σηκώσουμε. Έχουμε αναγνώριση.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένος στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.

0: Χάι, χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
2: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη το ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. 41 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε καθημερινά. 5 με 8, Αλέξης Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη. Νους κρατάμε στην τροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σου στο καλύτερο Viber της πόλης. Το 6937-949-949. Στέλνεις ό,τι γουστάρεις. Μήνυμα, φωτογραφία και ό,τι άλλο τραβάει εξίσου τζάμπα είναι το Viber του ρυθμού. Σπάστε το. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
11: Σήμερα λοιπόν είναι 3η, 5 του Μάη και ξέρετε τι έχουμε αύριο. Γιατί ο πεινασμένος πριν, πώς λέει η παροιμία.
12: Όποιος το λέει είναι.
11: Όχι, ναι.
12: Μου θυμίζει τον πατέρα μου που το έλεγε. Ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι, το σκέφτεται λίγο, το κοίταξα καλά-καλά και σου μοιάζει τη μούρη.
11: Όχι, μωρέ, δεν λένε ότι ο πεινασμένος. Ο καρβέλι ονειρεύει την άλλο. Όταν πριν πεινάσει.
12: Τον πρώτο χρόνο χαίρεται.
11: Όχι, όχι, όχι. Α. Πριν πεινάσει, μαγειρεύει.
12: Μπράβο.
11: Άρα τι θέλουμε να σα πούμε, επειδή αύριο.
12: Ότι δεν ξέρουμε παροιμίε.
11: Όχι, καλά, εκτός από αυτό. Αύριο που είναι Τετάρτη, μετά την εκπομπή μα έχει εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, κόσμο με live στιγμές, καλεσμένους, έκπληξη και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα έχει μια θεματική διαφορετική. Δηλαδή, ποιο τραγούδι θα αφιερώνεις εσύ τώρα, θα αφιέρωνες μάλλον στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Δηλαδή, τι φάση περνάς, ρε παιδί μου, είσαι καψούρης, είσαι χωρισμένος, είσαι τρελαμένος, είσαι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που σας εκφράζει τώρα, σήμερα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, εντάξει. Στείλτε εκείνο το τραγούδι με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, εντάξει.
12: Μπορεί να γίνουν δικά σας.
11: Θα ακουστούν μέσα από το Θοδωρή, κατάλαβες.
12: Κατάλαβες.
11: Για κάποιον μπορεί να είναι μια και είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, μπορεί να είναι Δευτέρα. Του Αντώνη Ρέμου το τραγούδι αυτή την περίοδο.
12: Δεν μου ήρθε για κάποια άλλη στο μυαλό.
11: Τι?
12: Αυτός και ο Κιάμος από Δευτέρα. Αλλά τώρα έχουμε φρέσκο.
11: Βέβαια.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει ποτέ.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή! Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το σύμπαν.
7: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
11: www.k9security.gr.
10: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate

0: Combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντώγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική.

0: Στέλλα καλή λοιπόν και πλάτη. Πόσο μου αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι, θα σου πω τις προάλλες τι έπαθα.
1: Για πες τι έπαθες.
0: Δεν θα το πιστεύεις.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Φεύγω από εδώ για να κατέβω Ανώγλυφάδα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλά μέχρι εδώ.
0: Το έβαλα στο Spotify 10 φορές μέχρι να φτάσω.
1: Είχα απλά χαλά στο Spotify, πες την αλήθεια.
0: Έλα, όχι αλήθεια! Μ' αρέσει πάρα
1: πρόβλημα,
0: πολύ.
1: Έχεις πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: 10 φορές.
0: Ναι,
1: ούτε το μακαρένα τέτοιο σου ξέρει. Ούτε το blue double tea double tea.
0: Λοιπόν, το θυμάσαι.
1: Ξεχνιέται.
0: Θα τρελαθώ.
1: Ξεχνιέται. Ρε παιδιά, εγώ προτείνω να κάνουμε μια ωραία βραδιά, να βρωμήσει νοσταλγία όλο το τετράγωνο.
0: Από ποιον?
1: Από Βασίλη Κουμεντάκο, που εσύ ήρες βρωμάει όποτε περνάει. Τώρα να μυρίσει και λίγο νοσταλγία. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: Κουμεντάκο, να ακούσεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Ο Παναγιώτης στέλνει ένα γλυκάκι πολύ ωραίο φωτογραφία και ένα καφέ.
1: Μόνο φωτογραφία το στέλνει όμως.
0: Και λέει καλησπέρα στο πλάσμα και στην παρέα του. Η Ειρήνη γυναικάρα μου, πολύ χρόνο να είσαι και να σε χαιρόμαστε.
1: Το πλάσμα εσύ να υποθέσω. Η Ειρήνη γυναίκα σου τα ξέρει σε ποιον έρχεται καλησπέρες.
0: Μαρκάζω, βρες μας εισιτήριο από
1: κερδίζω.
0: Χορηγό για F4 ρε παλτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Το παλτό.
0: Πάω ημιτελικό και στο δίνω να πας εσύ τελικό. Παναγιώτης Πυρέψης 1908.
1: Άκου τι θα κάνουμε. Θα μου βρεις εσύ διπλό εισιτήριο, αλλιώς θα πω στο Ειρηνάκι σου τι λες το πλάσμα εδώ πέρα. Και θα του στείλω και φωτογραφία του πλάσματος για να βεβαιωθεί ότι δεν είμαι εγώ. Εντάξει. Σε φτιάξαμε. Κάντε τα μαγικά σου τώρα.
0: Λοιπόν, η Μαρία Μαράκη στέλνει και λέει καλησπέρα παιδιά, να πω τον πόνο μου. Να
1: όχι.
0: Τον πει. Να τον πει.
1: Άντε, πες το.
0: Μας τα έχετε κάνει ζέπελιν, το λέω γενικά με τη Βύση.
1: Τώρα τι θα της πεις.
0: Ρε Μαρία, δεν είναι απόλυτη αγαπημένη αναβίση.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Όχι τόσο απόλυτη, υπάρχουν και μια εξαιρέσεις.
0: Θέλεις να δαμαντίδεις τώρα. Έλα σε παρακαλώ.
1: Τα κάναμε καρβέλα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και να πας εδώ, στο ρυθμό 949 καταλήγεις. Και εντάξει, έβλεπα τώρα κάτι stories που λέγανε. Ήταν ένα ζευγάρι και θα έκανε καμιά ανακοίνωση, δεν ξέρω κι εγώ τι. Βάτη στόχαστη. Ανακοινώσαν ότι αγοράσαν ένα κατάστημα με νύχια.
1: Απίστευτο, μου άλλαξε τη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για, για μια χώρα που πραγματικά δεν έχει κουνούπι.
1: Πού είναι αυτό ο επίγειος παράδεισος, Ανταρκτική.
0: Στην Ισλανδία.
1: Αυτό, κάτι βόρεια που θα έχει το κρύο για να σκοτώνει. Μόνο εκεί δεν επιβιώνουνε.
0: Αχ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Γενικά η Ισλανδία είναι πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι το έχω ανάγκη, το έχω ανάγκη. Ισλανδία πήγα, όχι Ιρλανδία πήγα. Ισλανδία θα ήθελα να πάω.
1: Από εκεί είναι που κατάγονται και οι Βίκινγκς. Σκέψου τώρα, Βίκινγκς με κουνούπια. Θα είχαν κάψει όλο τον πλανήτη.
0: Ωραία.
1: Με τα νεύρα που είχαν, βάλε και ένα κουνούπι, καληνύχτα.
0: Πείτε μου, ρε παιδιά, αν έχει πάει κανένα. Ισλανδία τον Αύγουστο είναι ωραία. Σταμάτα.
1: Οπουδήποτε χωρίς κουνούπια είναι ωραία. Εκεί, στην Ισλανδία, αδερφές μου, στην Ισλανδία. Στο Ρέικιαβικ.
0: Γιατί τον Αύγουστο έχει μεγάλο κενό. Έχουμε μεγάλο κενό για διακοπές. Και προτείνω φέτος να μην πάω Ελλάδα, να πάω λίγο να ταξιδέξει στο εξωτερικό.
1: Έλα, ρε, και πού θα βρει τέσσερα ωραία κουνούπια και μεγάλα. Πού θα πα εκεί πέρα και θα σε ξυπνάει ο πατέρα σου, που θα κυνηγάει ένα κουνούπι 3 ώρα το βράδυ και θα κοπανιέται στου θείου και θα βαράει παλαμάκια στα φώτια.
0: Σταμάτα.
1: Κάτι φιδάκια που δεν πιάνουν, κάνουν 50 ευρώ το ένα και τα κουνούπια κάνουν πάρτι πάνω του.
0: Σταμάτα, σε χλαμάρα, σταμάτα.
1: Δεν αυτά. Πήγαινε στην Ισλανδία. Αφού δεν εκτιμά, αυτά να καλά πάθει.
0: Λοιπόν, επίση έχουμε αναφέρει ότι θα μιλήσουμε για τα παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Θα σα σποϊλάρω ένα τώρα.
1: Ναι, για πε.
0: Παράνυφη.
1: Είναι επάγγελμα αυτό.
0: Γιατί συνοδεύουν τις νύφες που δεν έχουν φίλες για 300 με 2.000 δολάρια για κάθε γάμο.
1: Κάτι
0: στο
1: κάνουμε
0: εξωτερικό.
1: Πάρα πολύ λάθος.
0: Αυτό είναι το μόνο.
1: Κάτι κάνουμε πάρα πολύ λάθος.
0: Εσύ τι θες, παρανυφού?
1: Ναι, παρανυφού. Φαντάζεσαι, μαρκάζουσι παρανυφού. Θα ανοίξω και μαγαζί σαν τον Μιχάλη Κοντράλ. Παρανυφούδες.

0: Είχαμε αφήσει λοιπόν στη μέση αυτά τα περίεργα, τα παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Μετά τους παράνυφους, τέλος πάντων, τους επαγγελματίες, ποιο άλλο επάγγελμα πιστεύεις ότι υπάρχει?
1: Μετά τους παράνυφους.
0: Ναι.
1: Παράγαμπροι.
0: Όχι.
1: Παραγαμπράκια.
0: Όχι.
1: Κουμπάρι.
0: Όχι.
1: Νονί.
0: Όχι.
1: Ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Όχι. Μετακινητές παγόβουνων.
1: Αγαπημένο. Ήθελα, όταν ήμουν μικρός, ήθελα να γίνω μετακινητής παγόβουνου ή βοσκούς αλγεριών.
0: Προλαμβάνουν τραγωδίες όπως εκείνη του Τιτανικού. Αν δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί.
1: Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Δεν υπήρχε τότε. Ήταν πολύ προηγμένο για την εποχή. Ήταν πολύ μπροστά. Και εσείς, επειδή στο Τιτανικό τόσο μπάτζετ βάλετε για ένα πλοίο, μέχρι και ταινία γύρισατε. Δεν μπορούσατε να προσλάβετε ένα μετακινητή παγόβουνου.
0: Μετά το Τιτανικό έγινε.
1: Επίσης.
0: Επαγγελματίες αγκαλίτσες. Είναι σαν τους επαγγελματίες καληνυχτάκηδες.
1: Όλη η φηβεία μου. Ξέρεις τι πρακτική έχω κάνει. 15 χρόνια.
0: Σε πληροφορώ ότι το κόστος έχει πάει 50 ευρώ την ώρα, έτσι, αγκαλιάζοντας ξένους ανθρώπους.
1: Ούτε με δραχμές δεν πληρωνόμουν. Τι ζών που ήμουνα. Τώρα θα ήμουν εκατομμυριούχος.
0: Λοιπόν, επίσης αγαπημένη, ελεγκτής μυρωδιάς. Παιδιά, έχω ένα θέμα εγώ με τις μυρωδιές, μπορώ να σας το πω. Τις προάλλες που έγιναν ονά,
1: ναι,
0: είχα πάει το ρούχο στο καθαριστήριο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το πήρα από το καθαριστήριο και δεν μου μύριζε αυτό που μυρίζει η ωραία μυρωδιά από το καθαριστήριο. Μου μύριζε ένα πράγμα.
1: Από το αποχωρητήριο.
0: Βρώμικο, ρε παιδί μου. Και λέω, όντως το πήρα εγώ τώρα αυτό από το καθαριστήριο. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Και τελικά.
0: Τελικά το έβαλα, δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς.
1: Τότε άρχισε να κλαίει το μωρό.
0: Όχι, δεν έκλαψε ευτυχώς. Το τίγκαρε εκεί πέρα με τα αρώματα.
1: Πάλι καλά.
0: Προκειμένου, λέει, να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα ορισμένων νέων προϊόντων στην αγορά, προσλαμβάνουν, λέει, κριτές οσμών. Οι άνθρωποι αυτοί μυρίζουν την αναπνοή, τα πόδια και τις μασχάλες των εθελοντών. Το κάνεις εικόνα, δεν θα μπορούσα.
1: Τι εννοείς, ρε, όλες τις σχέσεις μου διαχρονικά να τους πάω. Πρώην είναι και στον αιώνα τον αμήν.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτές να πας έχουν ήδη και πτυχίο πάνω σε αυτό. Ξέρεις τι οσμές έχουν μυρίσει?
0: Όχι,
1: πέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ευτυχώς.
0: Ένα τελευταίο θα σου πω για την ώρα.
1: Για πες.
0: Διαχωριστές κοτόπουλων. Διαχωρίζουν τα νεαρά κοτόπουλα σε θηλυκά και αρσενικά.
1: Τι ωραίο, μπράβο, γιατί άλλωστε δεν μπορείς με τίποτα να ξεχωρίσεις ένα κόκορα από μια κότα. Πανέξυπνο επάγγελμα. Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Ποιος τα έχει σκαρφιστεί όλα αυτά, ήθελα να ξέρω.
1: Όλα αυτά, κάτι μου λέει, θα είχαν πάρα πολύ καλή θέση στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο. Ξέρεις πόσους διαχωριστές κοτόπουλων έχουμε εκεί πέρα, στο κοτέτσι. Τη Μουρλή.
0: Πόσα.
1: Δεν θα σου μιλήσουμε. Αρκετά μιλήσαμε για κοτόπουλα.
0: Yeah,
1: ήρθε η ώρα να κάνεις ζωή και κότα στο λαχταριστό μπουφέ του 1055.
0: Τι έχει να φάμε και έχει κοτόπουλο?
1: Τα πάντα, αλλά όχι. Έχει γύρω. Δεν ξέρω αν είναι από κοτόπουλο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι χοιρινός. Είναι
0: γιατί
1: όμως.
0: Και το κοτόπουλο είναι ο γύρος.
1: Μια χαρά είναι το κοτόπουλο, όπως για το πάρεις. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή, μα και Σάββατο. Και κάθε Σάββατο Κυριακή μια έξτρα εκπληξούλα, την οποία θα σα το πούμε για την εκπληξούλα. Από τις 11.30 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα, για περισσότερες πληροφορίες, πάρε τώρα στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απογευματάκι μέχρι τη 1 το βραδάκι.
0: Για να δούμε τι κάνανε τα παπάκια μας σήμερα.
1: Αχ, να σε παρακαλώ.
0: Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Φαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα, καθημερινά 7 με 10.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Θέλω να μου στείλεις ηχητικό τον αγαπημένο σου γλωσσοβέτη. Ο αγαπημένος μου ήταν: ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμόνο σήκω το παϊδοκοκαλιάστη.
4: Εγώ έναν ήξερα.
3: Ποιο?
4: Το ποδάρι της καρέκλας ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
3: Για βάλει την
5: πίσω κουμπίσω ρουμποκομπολογή. Πήγε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Και τον πιάσαν οι ρουμπίδες, οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
3: Καλά, με εκπληκτική καρδιά.
6: Διάβαλε τον Νίκο.
7: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιο σε μολυβοκοτοπελέκησε? Ο γιο του Μολυβοκοτοπελεκητή.
3: Ο Μολυβοκολοπελεκητή.
8: Τρει φορέ γρήγορα κι εσύ. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα. Περίμενε. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
9: Sleeping and Living. Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits.
11: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
16: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
15: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
16: Χιλιάδες πρόσωπια.
15: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
17: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
18: Σίγουρα έχω κρύψει.
15: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: και ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Πείσε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα μου.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: 42 λεπτάκια μετά τις 7, καλώς ήρθα τα Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε λοιπόν 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα και στον Εφραίμ.
7: Δίνουμε ρυθμό μέχρι τις 8. Φυσικά με τα μηνυματάκια σας να πέφτουν 2-2. Που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
6: Επίσης, ξέρετε για το ραντάρ. Το ραντάρ του ρυθμού που έρχεται και σου δίνει μετρητά και έχει μοιράσει πάνω από 50.000 ευρώ καθημερινά στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ έψαχνε. Άκου τώρα, άκου
7: για
6: και να
7: ακούσω,
6: δεις.
7: Για να ακούσω.
6: Κάποιον εκεί έξω, κάποια που να έχει γενέθλια το Δεκέμβρη.
7: Απλό.
6: Να ασχολείται, να εργάζεται στην εστίαση.
7: Ωραία.
6: Και να πήγαινα ταξίδι στο εξωτερικό μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, το Μάιο του
7: 2026.
6: Εντάξει. Δεν βρέθηκε.
7: Δεν γίνεται.
6: Είναι δυνατόν, παιδιά.
7: Δεν είναι δυνατόν.
6: Χάσατε 300 ευρώ. Οπότε αύριο το ραντάρ επιστρέφει με 450 ευρώ μετρητά. Και ποιος ξέρει, ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Αμήν.
6: Τι λες να ζητήσει αύριο το ραντάρ, τι λες?
7: Δεν ξέρω, έχουν ανέβει. Έχει ανέβει ο πηχής.
6: Όντως.
7: Λέω δηλαδή δύο χέρια, δύο πόδια και μαλλιά. Μην φτάσουμε εκεί, παιδιά. Πια ψάχνουμε ψήλο στάχυρο. Τα κατάφερα, το πάω.

0: Τι να σου πω τώρα, Ζώζεφιν, ότι κάνω. Εδώ βλέπω το μαρκάζο απέναντί μου.
1: Χάλια μαύρα.
0: Χάλια μαύρα.
1: Αλλά εγώ, Ζώζεφιν, χάλια μαύρα.
0: Ετοιμαζόμαστε για μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, παιδί μου.
1: Ουδέν κακό να μην και σκαλού τελικά.
0: Άνα,
1: γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά σύγχρονα vibes με φυσικά Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, βουκολική διαταραχή και ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, το οποίο φυσικά και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μην χάνετε χρόνο, παιδιά, κλείστε το εισιτηριάκι σας από 8 ευρώπουλα που αλλού στο more.com και μην ξεχάσετε να γίνετε μέρος του πιο, μα πιο, να το τονίσουμε αυτό, αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλεδιού ολόκληρης της πόλης.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κοριτσέρο σας, στο γενίτσαρο Έλενα Ντάντζελο.
1: Τρία ώρα φωτιά, 8 με 11 φωτιά στα μπατζάκια μας.
0: Ποια ανοιξιάτικη από ποτέ θα έλεγε κανείς με το κόκκινο το κρόνο και ανάγκη της έτσι βέβαια.
1: Με τα όλα.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-214481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο.
9: Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
11: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
12: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
11: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
12: Φάρμα Τόστ, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
11: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500ml, μόνο 1,65.
12: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
11: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
12: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
1: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
0: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
1: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης. Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριες το σύμπαν.
12: Γιούπι! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
13: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
14: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
5: 828986. www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
7: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
8: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
7: Είσοδος 5 ευρώ.
8: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
7: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
12: Nor Club.
11: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο

0: Προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Νέο υπερσύγχρονο κταίο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Πρέπει να παίξει.

0: 10-45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω. Και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Σε βγάζει.